πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με γεύη. Music Club 105,8.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: πρόλαβες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.

0: καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
4: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: στο κλασικό, δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
2: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6,85 €. Όλοι οι χυμοί πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερός σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3,48 €. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6,95 €. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3,65 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1,78 € το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Από την πλατεία Ελευθερίας, για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies, την προσοχή σας παρακαλώ. Άκτουμ, άκτουμ μπείτε, άκτουμ, άκτουμ βγείτε. Τέλος πάντων, την καλημέρα μας. Τι κάνετε, πως είστε? Πρέπει από να είχαμε και μια κάμερα εδώ να με δείτε πως κάνω εκπομπή και σήμερα εδώ στο σταθμό. Φοράω γυαλιά ηλίου, γιατί μάλλον με ενοχλεί το πολύ φως. Φωτοευαισθησία έχω λόγω του τραύματος στο αριστερό μου το ματάκι, που το τραυμάτισα μόνος μου προσπαθώντας να βγάλω ένα μυγιαδουλάκι σε μια εκδήλωση που έπαιξα την προηγούμενη εβδομάδα. Τραυμάτισα τον κερατοειδή μου, μάλλον με το νυχάκι μου, και μάλλον έχω τώρα και φωτοευαισθησία, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Τέλος πάντων, βάζουμε εδώ τα κατάλληλα κολλήρια, παύλα τζέλ, παύλα δάκρυα, παύλα δεν ξέρω και εγώ τι, νερό, κομπρέσες κάνουμε, δεν ξέρω και εγώ τι κάνουμε. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να είχαμε μια κάμερα τώρα να με δείτε πως κάνω εκπομπή. Φοράω τα γυαλιά ηλίου, έχω κλείσει όλα τα φώτα εδώ στο σταθμό και έχω χαμηλώσει και το brightness, τη φωτεινότητα δηλαδή στις οθόνες, το έχω πάει στο 5 και δεν βλέπω εντωμεταξύ. Δηλαδή από τη μια δεν με ενοχλεί, ναι μεν, απ' την άλλη δεν βλέπω δε. Οπότε είναι λίγο δύσκολη, καταναγκαστικά έργα είναι τέλος πάντων η εκπομπή σήμερα. Δεν μπορώ να ανοίξω το μάτι μου το ένα, δεν μπορώ να δω τι ώρα είναι. Α, να το, 07:04:44. Καταπληκτικός παρουσιαστής, καταπληκτικός ραδιοφωνικός παράγοντας. Δύο μέρες πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή τυφλωθήκαμε, κυρίες και κύριοι. Αλλά παρόλα αυτά εμείς είμαστε εδώ, αντί να πάρουμε αναρωτική άδεια να φύγουμε δύο μέρες πριν, εμείς είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο ραδιόφωνο. Πού είναι το πληκτρολόγιο τώρα? Να εδώ το πληκτρολόγιο, το ποντίκι τώρα ψάχνω εγώ. Να το, 1, 2, 3. Να το βρήκα το ποντικάκι, ορίστε. Για να πάμε στο επόμενο τραγουδάκι με την Δέσποινα Βανδύ. Good morning.

0: καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
4: Να. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 07 και 11 και 14 δευτερόλεπτα, ημέρα Πέμπτη σήμερα, 6 του μηνός, 6 Αυγούστου, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Χαμήλωσα και τη φωτεινότητα και στην οθόνη την κεντρική, γιατί είχα χαμηλώσει μόνο στην αριστερή, εκεί που βλέπω τα νέα τέλος πάντων, αλλά χαμήλωσα και στην κεντρική, φοράω και τα γυαλιά, έχω κλείσει και τα φώτα. Έχει, η κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη. Οφείλω να ομολογήσω. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ στα φιλαράκια μου. Δεν βλέπω βέβαια εδώ πέρα. Δεν μπορώ να κάνω αναζήτηση στο να πατήσω το πληκτρολόγιο. Αλλά τέλος πάντων θα την παλέψουμε. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Δημήτρη, τον Μωυσάκη, τον κολλητό μου, τον φανατικό ακροατή της εκπομπής, ο οποίος σε 2-3 μέρες θα σταματήσει και αυτός και θα ξεκινήσει τις διακοπές του να χαλαρώσει μετά από μια πάρα πολύ έτσι απαιτητική σεζόν. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Γιοργαλή. Μου λέει περαστικά, κολλητέ μου. Ευχαριστώ, κολλητέ μου. Θα μας περάσει, θεωρώ ότι μέχρι σήμερα, αύριο δηλαδή, θα την παλέψουμε τη δουλειά. Βάζουμε εδώ τα κολλήρια και τα σχετικά. Πιστεύω ότι θα γίνει δουλειά. Από την ταβέρνα Γιακουμή, στα παϊδάκια του Γιακουμή, στο κέντρο, στην αγορά, ο κολλητός μου, ο Γιάννης, ο Γεωργαλής. Την καλημέρα μας και σε όλα τα παιδιά εκεί. Σήμερα, παιδιά, είπαμε, είναι η μέρα Πέμπτη, 6 του μηνός, 6 Αυγούστου, Ανατολή του Ηλίου. Είχαμε στις 06:31 και ο ήλιος θα δύσει στις 20:30. Χρόνια πολλά σε εσάς, εάν έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Happy birthday to you. Σήμερα είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος, οπότε χρόνια πολλά στο Σωτήριο, Σωτηρία που γιορτάζουν σήμερα. Ευμορφία και Μορφούλα, αυτά τα ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς, αν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you. Μεγάλη γιορτή η μεταμόρφωση του Σωτήρος, από τις μεγαλύτερες της χριστιανοσύνης η σημερινή, γιορτάζεται στις 6 Αυγούστου.

ημέρα των εγγενείων του ομώνυμου ναού που ίδρυσε στο Θαβόρη Αγία Ελένη. Μα πού τα ξέρω όλα! Ειλικρινά δηλαδή, καμιά φορά απορώ και ξύστε με εδώ πέρα γιατί έχω μια φαγούρα. Αλήθεια, ειλικρινά, πού τα ξέρει αυτός ο παρουσιαστής όλη αυτή τη μεγάλη γιορτή? Η Αγία Ελένη, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την ημέρα αυτή γιορτάζουν ο Σωτήρης, η Σωτηρία, η Ευμορφία και η Μόρφο, η Μορφούλα δηλαδή. Του Αφέντη Χριστού δηλαδή. Μα πού τα ξέρει, πού τα ξέρει αυτά, πού τα ξέρει αυτά ο παρουσιαστής, δηλαδή ειλικρινά. Παπάς ήταν, ιερέας ήταν στην προηγούμενη του ζωή, μα αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε και πάλι στη μουσική. Έχω ετοιμάσει λίγο Κώστα Μπίγαλη από τα παλιά, από τα 90's, τα ωραία, το καπελάκι. Και μετά θα πάμε λίγο στα καινούργια με την Άννα Βύση και το Αιγαίο. Good morning.

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, παίξαμε λίγο Κώστα Μπίγαλη το καπελάκι, βάλαμε και λίγο Αναβή στο Αιγαίο από τα καινούρια της που μας αρέσει πάρα πολύ και γενικότερα η Αναβή είναι από τις αγαπημένες μας τραγουδίστριες. Τέλος πάντων, εδώ στο πρόγραμμα του σταθμού είναι η μέρα Πέμπτη. Σήμερα την καλημέρα μας, good morning, buongiorno, 07 και 19 και 48 δευτερόλεπτα του 6 του μηνός, 6 Αυγούστου κυρίες και κύριοι, μέχρι και αύριο θα κάνουμε εδώ εκπομπές. Αύριο είναι η τελευταία εκπομπή και εδώ για την πρωινή ζώνη, αλλά και για τα υπόλοιπα παιδιά. Θα χαλαρώσουμε λίγο, θα πάμε διακοπές μαζί με εσάς, θα ηρεμήσει λίγο και ο σταθμός εδώ πέρα από τον μπουρου για 3 εβδομάδες, όχι πάρα πολύ, και θα επιστρέψουμε και πάλι αρχές Σεπτέμβρη, 31 Αυγούστου μάλλον είναι. Τέλος πάντων, εγώ προτείναμε τη Μάνια να επιστρέψουμε 1 του μήνα, 1 Αυγούστου που είναι τέλος πάντων Τρίτη, μα δεν πειράζει για μια μέρα, τουλάχιστον να πούμε ότι επιστρέφουμε Σεπτέμβριο. Μη σταματάμε Αύγουστο και λέμε επιστρέφουμε Αύγουστο. Να μου πεις Τρίτη θα ξεκινήσουν εκπομπές. Ε ναι, και τι έγινε? Θα χάσει η Βενετιά Βελόνη δηλαδή? Και μια που είπα Βενετιά, κυρίες και κύριοι, στη Βενετία, αυτό θα ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι αυτή την περίοδο. Να πάμε κάμια βόλτα Ιταλία εκεί και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Θα πάμε λίγο τώρα σε καινούρια. Βάλουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο, τόσο τίποτα σε θέλω. Έχω ετοιμάσει και λίγο Σάγκη Ρουβά. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, good morning. 07:27 και 45 δευτερόλεπτα, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, αν το βλέπω, το βλέπω δηλαδή, για κάτσε να δω. 69 70 11 10 58, 69 70 11 10 58, για να στείλετε τα μηνύματά σας, τα voice messages, τις καλημέρες σας, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε. Να πάω στο Viber, στο Viber του σταθμού, να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ελένη. Μου λέει: Παναγιώτη, καλημέρα προγραμματάρα, το μετά από σένα από το χάος είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια από τα 90s. Ναι, και εμάς εδώ μας αρέσει πάρα πολύ. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Γεωργία. Μου λέει: Καλημέρα Παναγιώτη, θέλουμε άμα μπορείς σε κάποια φάση να παίξεις το καινούργιο από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Εννοείται, εννοείται θα το βάλουμε το καινούργιο. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό με εδώ, τον Φώτη τον Καλαϊτζάκη, οδηγός και αυτός, φανατικός ακροατής της εκπομπής, συντονισμένος κάθε μέρα, όλη μέρα εδώ στο Music Club στο 105,8. Να του βάλουμε λίγο, να το αφαιρώσουμε. Ξέρω ότι του αρέσει λίγο η Ιουλία Καλυμάνη. Εντάξει, βάλαμε χθες λίγο η Ιουλία Καλυμάνη. Να του βάλουμε τώρα λίγο Αντώνη Ρέμου όμως, που αρέσει σε εμάς. Θα πάμε σε break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Μέλισσες και Χρήστο Δάντη. Οπότε την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.
1: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι, σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάμι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το Music Club 105,8 παρουσιάζει.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, η αγαπημένη μας, η πολύ αγαπημένη μας η Κατερίνα Λιόλιου έρχεται για άλλη μια φορά εδώ στο Ηράκλειο, παρέα με το πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ το Music Club 105,8. Έχω να σας δώσω τώρα μια διπλή πρόσκληση για να πάτε στην Κατερίνα Λιόλιου, να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να ακούσετε τα πολύ ωραία τραγούδια της, να διασκεδάσετε κτλ. Και γενικότερα να πείτε μπράβο στο Music Club 105,8 που μας έδωσε άλλη μια φορά την ευκαιρία να πάμε να απολαύσουμε τον αγαπημένο μας τραγουδιστή, παύλα τραγουδίστρια, δηλαδή στην συγκεκριμένη προκειμένη περίπτωση την Κατερίνα Λιόλιου. Πώς θα δώσουμε τη διπλή πρόσκληση? Θα τη δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8 στο Instagram. Πώς θα γίνει όλη η διαδικασία? Έχουμε μικρό break διαφημιστικό, μετά το break το διαφημιστικό ή πρώτο ή δεύτερο τραγούδι, δεν ξέρω τώρα, θα το συζητήσουμε εδώ με την ομάδα. Θα παίξει ένα τραγούδι από την Κατερίνα Λιόλιου, συγκεκριμένα θα παίξει το τραγούδι «Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα». Αυτό θα είναι το σύνθημά μας, παύλα το σλόγγαν, παύλα τέλος πάντων, ναι. Οπότε μόλις ακούσετε το τραγούδι αυτό, την πρώτη νότα, δηλαδή το «Din-dan-don-din-dan-don», θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, να γράψετε Λιόλιου, Λιόλιου, κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και το πρώτο μήνυμα το οποίο θα έρθει θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για να πάτε στην Κατερίνα Λιόλιου στο News Seaside να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάω σε μικρό break, ladies and gentlemen, και επιστρέφω σε λίγο και πάλι, οπότε μια χαρά. Μείνετε εδώ.
1: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
4: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι. Στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
10: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
9: Αχα! Το ήξερα!
10: Nice to meet you.
11: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
10: Nice to meet you.
12: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
13: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
12: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
13: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
14: Ποιον?
11: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
15: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
11: Ξενιάστε μια για πάντα.
14: Κωστάκι, ζεσταίνομαι.
16: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
14: Τάκι, κρυώνω.
16: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
14: Τάκι, νιώθω μια φούντωση τώρα.
16: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
14: Τάκι, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
16: Μητάρα Aluminium Technology.
14: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
16: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο, Μητάρα, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματική πέργολα και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
14: Μητάρα Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
17: Διαφημίσεις, γυαλό!
18: Βάλε τώρα μουσική.
19: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
20: Μόνο επιτυχίες.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Music Club 105,8.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Μιχάλη τον Νικηφορίδη, φανατικός ακροατής της εκπομπής. Πηγαίνοντας στη δουλειά, επιστρέφοντας από τη δουλειά, ξυπνώντας στο σπίτι, πηγαίνοντας για ύπνο. Όλη μέρα ο άνθρωπος και καλά κάνει, είναι συντονισμένος εδώ στον Music Club στο 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Είναι η μέρα Πέμπτη σήμερα, 6 του μηνός, 6 Αυγούστου. Σαν σήμερα, δυστυχώς, το 1945 το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay, που έχει βγει και το ανάλογο τραγούδι, έριξε την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα. Συνεχίζουμε όμως εν έτη 2026 και έχουμε ακόμα πολέμους και στη Ρωσία και πάνω κάτω και στο Ισραήλ και δίπλα εδώ και τα λοιπά και στο Ντουμπάι και δεν ξέρω και εγώ πού αλλού. Δυστυχώς δεν πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν είναι το ύφος της εκπομπής μας να λέμε τέτοια δυσάρεστα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μιλάμε και εμείς τώρα εδώ πέρα. Εντάξει, δεν γίνονται να έχουμε 2026 και να γίνονται ακόμα πόλεμοι. Κλείνει η μικρή παρένθεση. Αυτά έτσι για την ιστορία. Επίσης, σαν σήμερα παιδιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό, 6 Αυγούστου δηλαδή, το 1991 εγγενιάζεται ο πρώτος διαδικτυακός τόπος στην ιστορία του ίντερνετ. Δηλαδή, σαν σήμερα ανέβηκε το πρώτο site στην ιστορία του ίντερνετ ever, ποτέ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Το 91, μόλις το 91 έγινε αυτό. Λοιπόν, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club σε 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Μεγάλο ραδιόφωνο. Ο Νέαρ θα λεγόταν εκπομπή αν ήταν το μεσημέρι, αλλά έχουμε αλλάξει και έχουμε έρθει πλέον το πρωί, κυρίες και κύριοι. Έχουμε φύγει από τη μεσημεριανή ζώνη και έχουμε έρθει στην πρωινή ζώνη. Παρέα με την μοναδική, την ανεπανάληπτη τη Μάνια, την Δανδουλάκη, η οποία από ό,τι το θυμάται έρχεται τέλος πάντων εδώ σε κάποια φάση στο ραδιόφωνο. Λίγο αργότερα θα έρθει και θα γίνει το καλύτερο πρωινό στην Ελλάδα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική. Παίζουμε λίγο Αναβίση, το έχω πεθάνει για σένα. Good morning.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Buongiorno. Παίξαμε λίγο Αναβίση, το έχω πεθάνει για σένα, και λίγο Γιώργο Σαμπάνη από τα καινούργια του, το Δε Μ' Αγαπούσες. Επίσης, σαν σήμερα το 1992, η πολύ αγαπημένη μας η Βούλα η Πατουλίδου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων μετεμποδίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες Βαρκελόνης. Και αναφωνεί βέβαια την πάρα πολύ γνωστή ατάκα για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Φαντάζομαι το θυμάστε, και αν δεν το θυμάστε το έχετε ακούσει. Το 92 ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατέκτησε η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τότε δηλαδή, μετά το 1912, που τότε ποιος είχε σηκώσει το χρυσό μετάλλιο? Ο Κώστας ο Τσικλητήρας, που έχουν βγει τα, οι γνωστοί αγώνες στα Τσικλητήρια, φαντάζομαι τα ξέρετε, στο Άλμα εις Μήκος. Είχε κερδίσει τότε το 12 ο Τσικλητήρας το χρυσό μετάλλιο, και μετά το δεύτερο το πήραμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Βαρκελόνη, να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση, ντεμή σεζόν σαν πόλη. Αν έχετε σκοπό να πάτε, μην πάτε. Τέλος πάντων, άλλοι περνάνε καλά, άλλοι δεν περνάνε καλά. Εγώ είμαι στην κατηγορία που δεν περνάω καλά. Ψιλοβαριέμαι με τη Βαρκελόνη. Κλείνει η παρένθεση. Και αναφώνησε το 92 για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Επίσης, αν σήμερα γεννήθηκε το 1881 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, σκοτσέζος γιατρός, ερευνητής, που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Φαντάζομαι από το σχολείο όλα αυτά τα ξέρετε. Παύλα, τα θυμάστε. Μη λέμε τα ίδια. Επίσης, αν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Λάκης Γαβαλάς, Έλληνας επιχειρηματίας στο χώρο της μόδας. Αυτά όσον αφορά τα κουτσομπολιά, παύλα της γεννήσεις, σαν σήμερα, το τι ακριβώς έγινε σαν σήμερα. Επιστρέφουμε στην μουσική. Θα παίξουμε λίγο Κώστα Μπίγαλη, το Ρίνα Κατερινά. Είναι ημέρα Πέμπτη σήμερα, είμαστε σχεδόν 8 παρα 5. Έχω ετοιμάσει και μαντό, το ρούχο δανεικό. Έχουμε πολύ μικρό break. Και έχω ετοιμάσει και Αναβίση και Καλομήρα και Τρύπες. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 5 και 31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7 και 11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια, 3 και 77 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Μπαίνει στα μάξι.
1: Παράθυρο κάτω. Το ράδιο στο τέρμα.
0: Και πού πάμε?
2: Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε παραλία.
0: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, επιστρέψαμε και πάλι. Παίξαμε λίγο μαντό, ρούχο δανεικό, βάλαμε λίγο τρύπες, λίγο αναβίση, λίγο δέσποινα βανδύ. Και επιστρέψαμε και πάλι για να σας κάνουμε παρέα. Εδώ να τα πούμε, να έχουμε μια έτσι πολύ ωραία επικοινωνία, όπως έχουμε κάθε πρωί για 4 ώρες από τις 7 μέχρι τις 11. Στο καινούργιο πάρα πολύ ωραίο, δυναμικό, καταπληκτικό, ανεπανάληπτο πρωινό, το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας, εδώ στο Music Club 105,8, 7 με 11. Λίγο αργότερα κατά τις 8.30 έρχεται και η κεντρική παρουσιάστρια της εκπομπής, όπως πάντα λίγο αργοπορημένη. Εντάξει, οι φίρμες το καταλαβαίνετε, έρχονται λίγο πιο μετά, δεν βγαίνει ας πούμε κατευθείαν ο Αντώνης Ρέμος, ξεκινάει και βγαίνει στην αρχή ο Χρήστος Σαντιγκάη, βγαίνει ξέρω εγώ ο Νικηφόρος, βγαίνει δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος, και μετά βγαίνει η φίρμα. Έτσι λίγο αργότερα βγαίνουν εδώ οι παρατρεχάμενοι από τις 7 η ώρα το πρωί, ξυπνάνε ξέρω εγώ από τις 5 ώρα τα ξημερώματα, και η φίρμα έρχεται κάτι τις 8.30 ώρα να βγει στον αέρα, ας πούμε, να κάνει τη διαφορά. Μιλάω για την μοναδική, την ανεπανάληπτη, την καταπληκτική, κυρίες και κύριοι, την μάνια, την

0: Παίζει μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Music Lab 105,8. Παίζει ελληνικά.
1: Λα. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 08 και 18 και 23 δευτερόλεπτα. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, την καλημέρα μας. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και σήμερα μέσω ίντερνετ και ακούει το σταθμό κυρίως από Ελλάδα, αλλά έχουμε και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος μας ακούει από εξωτερικό μέσω ίντερνετ, για να μην χάνει ποτέ τις επιτυχίες, να μην χάνει αυτό το μπρίο, αυτό το ταπεραμέντο, αυτές τις υπέροχες εκπομπές που έχουμε και σας παρουσιάζουμε κάθε μέρα εδώ στο σταθμό, κυρίως στην πρωινή μας ζώνη. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να μην χάνετε ποτέ τις επιτυχίες. Μια απλή αναζήτηση κάνετε στο Google σαν Music Lab 105,8, σας βγάζει κάποιο link όπου κλικάρετε και μας ακούτε. Εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να κατεβάσετε και τα application του σταθμού και, και για iPhone τέλος πάντων, αλλά και για Android. Οπότε μπορείτε να μας ακούτε και να μην χάνετε ποτέ τις επιτυχίες. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και από Ελλάδα και σήμερα και μας ακούει, αλλά και από το εξωτερικό. Βλέπουμε να στείλουμε την καλημέρα μας στην Πολωνία σήμερα. Πόλαντ, που μας ακούνε, στην Μεγάλη Βρετανία, στο Βέλγιο, στην Ινδία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία. Buongiorno, Δέσποινα. Στη φίλη μας τη Δέσποινα, στη Γαλλία. Και βέβαια σαφώς στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος και από Ελλάδα μέσω ίντερνετ, από το κινητό, από το τάμπλετ, από την τηλεόραση, τέλος πάντων από παντού μπορείτε να συντονιστείτε και να ακούτε εδώ το σταθμό, εδώ το Music Lab 105,8. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου, info@musicclub.gr. Το σταθερό τηλέφωνο είναι το 2810 370 888. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε στο Instagram του σταθμού, αλλά και στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης, στο Instagram, Facebook, TikTok, Messenger, όπου μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα και για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στην δικιά σας εκδήλωση, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε τέλειο. DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, να μου στείλετε μήνυμα, να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι. Σωστά, σωστά.

0: Μάσερλου. Η Κρήτη ακούει μόνο Music Club. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, έχω εδώ τα χαρτιά μου. Για να μην ξεχνιόμαστε, έρχεται ο πολυαγαπημένος μας Κωνσταντίνος Αργυρός. Κάτσα να ανοίξω το μάτι, μην πω την ημερομηνία είναι. Πέμπτη, να το. Πέμπτη, βάλτε στο ημερολόγιο υπενθύμηση, Πέμπτη 13 Αυγούστου, την ερχόμενη εβδομάδα, δύο μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή που γιορτάζω και εγώ βέβαια, του 15 Αύγουστου, κυρίες και κύριοι, Πέμπτη 13 του μήνα, ο πολυαγαπημένος μας Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται εδώ στο Ηράκλειο, στο Κούμπα Inside Experience στην Αμουδάρα, στο Κούμπα στην Αμουδάρα, σε αυτό το τεράστιο πολύ ωραίο μαγαζί με την πισίνα και τα λοιπά, εκεί στο πάρκινγκ του Κούμπα θα γίνει ο χαμός, Πέμπτη 13 του μήνα, με τον μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, τον καταπληκτικό, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, παρέα βέβαια με τον Music Club 105,8. Και τώρα τι έχουμε να σας δώσουμε? Έχουμε να σας δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για να πάτε εκεί στον Κωνσταντίνο Αργυρό, να περάσετε πάρα πολύ ωραία και βέβαια να ακούσετε και εμένα, διότι εγώ θα κάνω το warm up, θα παίξω μουσική πριν δηλαδή στο 7 με 9 και θα κάνω και το after party, οπότε μια χαρά, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια θα ακούσετε και εμένα, θα ακούσετε και τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Εννοείται ότι θέλετε περισσότερο να ακούσετε τον Κωνσταντίνο Αργυρό, δεν το κουβεντιάζουμε αυτό, αλλά λέμε τώρα εντάξει, θα είμαστε και εμείς εκεί να κάνουμε το warm up, να παίξουμε μουσική. Η ώρα είναι 08:26. Σε κάποια φάση από τώρα μέχρι τις περίπου 9:20 θα παίξει το πολύ αγαπημένο, το πολύ αγαπημένο σας τραγούδι και αγαπημένο μας τραγούδι και ανεβαστικό, ανεβασιάρικο, τέλος πάντων πώς να το πω, οι Καμπάνες, που λέει πες μου το ναι για τα σχετικά, από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μόλις λοιπόν ακούσετε τις καμπάνες, που ξεκινάνε με καμπάνες, din dan don, πρέπει να στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, να γράψετε Αργυρός κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και το πρώτο μήνυμα θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για τον πολύ αγαπημένο μας Κωνσταντίνο Αργυρό, που είναι την ερχόμενη εβδομάδα, 5η 13 του μήνα, στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Αυτό με το τραγούδι το καμπάνες μπορεί να είναι και σε λίγο, μπορεί να είναι και μετά τις διαφημίσεις, αλλά μπορεί να είναι και ανάμεσα στο break το διαφημιστικό. Έτσι είναι ο διαγωνισμός, έτσι είναι το παιχνίδι, για να είστε σε εργρήγρο, δηλαδή, να είστε ανεβασμένοι, να μας προσέχετε τέλος πάντων σε αυτά που λέμε. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, παίζω λίγο Έλενα Παπαρίζου τώρα, το αναπάντητες κλήσεις. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ να έχετε την προσοχή σας, να είστε σε ετοιμότητα για να στείλετε το μήνυμα, να κερδίσετε μια διπλή πρόκληση, λέγεται, ή πρόσκληση. Πρόσκληση για τον πολύ αγαπημένο μας τον Κωνσταντίνο Αργυρού. Thank you. Αργυρό, ναι, Αργυρό. Thank you.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερωνιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980. Με δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
4: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
6: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει
13: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
14: 5η 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
12: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, να καλωσορίσουμε εδώ πέρα την Ποντικομαμή που ήρθε εδώ στο στούντιο, τη Μάνια την Δανδουλάκη. Καλημέρα, Μάνια.
1: Ναι, καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Ναι, καλημέρα, Μάνια Άμπαλη. Ναι.
1: Τι να σας πω, παιδιά, ναι. Για άλλη μια φορά στη ζωή μου, εγώ πάντα, έτσι με ξέρετε, όλοι με κράζω τους άντρες, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό.
0: Έχεις κάποια προβλήματα, η αλήθεια είναι αυτή, το παραδεχόμαστε.
1: Είδα και σήμερα γι' αυτό, θέλω να σας πω, το παιδί έχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι,
1: ειλικρινά,
0: ναι.
1: Έπαθα ακριβώς το ίδιο πράγμα πριν από ενάμιση μήνα.
0: Ποιος το έπαθε?
1: Ναι, με σένα που έχεις χτυπήσει το μάτι σου.
0: Ναι.
1: Και μόνο που δεν έχεις φέρει το ακορντεόν εδώ πέρα σήμερα πάλι. Πραγματικά, εγώ είχα βάλει μια κρεμάστρα στο μάτι μου. Το χτύπησα το μάτι μου με κρεμάστρα.
0: Με κρεμάστρα.
1: Με το δάχτυλο.
0: Ναι, και τι έπαθες?
1: Ναι, και έπαθα μεγάλη χαραγματιά έτσι στον αμφιλιστροειδής, λέγεται.
0: Τέλος πάντων. Στον κερατοειδή.
1: Τέλος πάντων. Στην πρώτη στρώση του ματιού. Και πραγματικά ζωρίστηκε πάρα πολύ έτσι. Κανονικά,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Τι έβαζες στο μάτι σου?
1: Έβαζα δύο κολλήρια.
0: Μόνο κολλήρια δηλαδή? Πόσο καιρό σου κράτησε?
1: Μου κράτησε, σίγουρα βάζα κολλήρια 4-5 μέρες.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Σερί. Ναι, βέβαια, εγώ να σας πω ότι ήμουν κανονικά λειτουργική. Οδηγούσα, έκανα δουλειές.
0: Ναι.
1: Ερχόμουν σε όλες μου τις δουλειές.
0: Ναι.
1: Δεν γκρίνιαζα, δεν ήμουν σαν το.
0: Μα ούτε εγώ γκρίνιαξα.
1: Δεν γκρίνιαξα, λέει. Άμα τον δείτε την ώρα που του βάζω το κολλήριο, είναι σαν να του πετάω καυτό λάδι στα μάτια.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Και έρχομαι σήμερα πάλι στη δουλειά. Δεν βλέπω φώτα από τις σκάλες. Λέω φτού σουλάκι, πάλι τα ίδια θα έχουμε. Και μπαίνω μέσα και το βλέπω και φοράει. Μέσα σε ένα χώρο με κλειστά τα φώτα και γυαλιά ηλίου.
0: Έχω πάθει μάλλον φωτοευαισθησία στο ματάκι μου το αριστερό και με ενοχλούν. Έχω κατεβάσει και το brightness εδώ από τις οθόνες. Το έχω πάει στο 5 και ούτε βλέπω. Δεν μπορώ να γράψω.
1: Μα ούτε εγώ βλέπω το λάπτοπ.
0: Ναι, μα θέλω να κάνω μια αναζήτηση και δεν βλέπω. Δεν μπορώ να γράψω. Και ανοίγω το φακό από το κινητό. Δεν μπορώ, ρε Σημάνια, τι να κάνω.
1: Μου και Χριστέ,
0: με ενοχλεί το ματάκι μου, με ενοχλεί. Και φοράω τα γυαλιά. Και ήμουνα σαν ροκ ντίβα εχθές το βράδυ που ήμουνα στο χωριό, στην πλατεία του χωριού.
1: Α, έτσι ήσουν και στο χωριό, δεν τρέπεσαι?
0: Όχι, με τα γυαλιά ήμουνα. Κυκλοφορούσα το βράδυ, δηλαδή με τα γυαλιά. Εμείς οι φίρμες, ρε παιδί μου, κυκλοφορούμε με τα γυαλιά και το βράδυ, κατάλαβες.
1: Όχι, για άλλη μια φορά συνειδητοποίησα πόσο δυνατές είναι οι γυναίκες, κορίτσια μου. Πώς εμείς ανταπερχόμαστε στα πάντα.
0: Το ανταπερχόμαστε.
1: Ανταπερχόμαστε.
0: Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, Αλέξα, αλλά το καταλάβατε αυτό.
0: Ναι, ανταπερχόμαστε, ανταπερπήγαινε. Ανταπεξελθόμαστε.
1: Θα το πω. Πώς εμείς καταφέρουμε τα πάντα.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Δυνατές, αδύνατες. Καλά,
0: ναι, εντάξει. Αδύνατε.
1: Έλα.
0: Τραγουδάμε για τις άλλες. Ναι, λέω τώρα, επειδή το είπε το τραγούδι, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Αμέσως να γελάσεις. Αδύνατες, αδυνατές.

0: 8.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Δημήτρη, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα, μου λέει ευτυχώς, μου λέει Παναγιώτη που κάνεις εκπομπή μαζί με τα κοκόρια σου, μου λέει εκεί στο σταθμό και περνάει η ώρα ευχάριστα.
2: Εμένα είπε κοκόρι.
1: Όχι, το κοκόρι δεν είσαι εσύ, το κοκόρι μου είναι αυτό εδώ. Αυτά τα κοκόρια, λέει ρε, εσύ Μανιά.
2: Εθάρουνα.
1: Αραβωνιάστηκε η κόρη του Τζέιμι Όλιβερ.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν αραβωνιάστηκε η κόρη του Γιάννη. Τι μας νοιάζει ο Τζέιμι Όλιβερ?
1: Ποιος είναι η κόρη, ο κόρος του Γιάννη, ποιος είναι?
2: Εγώ.
1: Α, εσύ. Ναι, ρε Μανιά, αλλά για να αραβωνιαστείς πρέπει να σου κάνει πρόταση.
2: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, ρε φίλε.
1: Άμα δεν σου κάνει πρόταση, πώς θα αυτό.
2: Εκεί έγινε και το πρόβλημα της ζωής μου. Αλλιώς εγώ θα είχα παντρευτεί τώρα.
1: Άμα δεν σου κάνουν πρόταση. Γιατί άραγες, δεν σου κάνουν πρόταση, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε
2: φίλε. Θα σου πω, έχω καταλήξει αυτό.
1: Ναι, για πες μας.
2: Δεν θυμάμαι σε ποιο έργο το έλεγε. Γιατί εμάς τις όμορφες και τις δυναμικές οι άντρες μας φοβούνται.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Δεν θυμάμαι σε ποιο έργο το είχα δει αυτό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Μένετε μαζί, συγκατοικείτε Μάνια, αλλά μετά δεν βλέπω φως, δεν προχωράει παρακάτω το έργο. Δεν ξέρω γιατί. Κάπου, μήπως κάνεις κανένα λάθος, ρε Μάνια.
2: Τι να σου πω, ρε, εσύ, δεν ξέρω, λες.
1: Θες να κάνουμε μια συγκατοίκηση μαζί, να δω αν κάνεις κάτι λάθος.
2: Θα προτιμούσα, ειλικρινά σου μιλάω, έχεις δει κάτι ζαβούς που πάνε και κολυμπάνε με κάτι καρχαρίες.
1: Ναι.
2: Και καλά, ότι οι καρχαρίες είναι του γλυκού νερού και δεν τρώνε και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
2: Θα προτιμούσα να κολυμπήσω στο αλμυρό νερό με τους καρχαρίες.
1: Α, παρά να συγκατοικήσεις μαζί μου.
2: Φουλ.
1: Πρώτα ρε τη γυναίκα μου να δεις, δεν υπάρχει καλύτερο.
2: Επειδή την έχω ρωτήσει το λέω.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο συγκάτοικος ρε από μένα, ρε.
2: Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα.
1: Μπαίνω μέσα, κλείνω τις πόρτες όταν θέλω να τέτοιο, βγαίνω έξω, πάω, φεύγω από το χωριό, πάω στο Ηράκλειο για να κλάσω.
2: Μα τι κλάσω πρωί-πρωί, τι κουβέντες.
1: Όχι, το δεν ήθελα, δεν ήξερα πώς να το πω, ρε παιδί μου.
2: Να
1: και...
2: πέρδομαι.
1: Να πέρδομαι, ναι.
2: Χριστέ μου, δηλαδή καλά, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα βέβαια. Να το
1: και τι
2: να
1: μα σκάσουμε, κυρία Μάνια, να σκάσουμε.
2: Υπάρχει σεβασμό στο ζευγάρι. Εγώ τα λέω αυτά και στους φίλους μου χρόνια. Δεν περδόμεθα μπροστά στη σύντροφό μας.
1: Σου είπα, φεύγω και πάω στο Ηράκλειο, ρε Σιμάνια. Τι άλλο να κάνω πια, δηλαδή. Να φύγω να μετακομίσω.
2: Όταν πάτε τουαλέτα, αν το σπίτι είναι μικρό, να ανοίγετε βρύσες, να βάζετε μουσικές. Δεν είναι το ζευγάρι έτσι. Χάνετε τη μαγεία, χάνετε το έρωτα.
1: Καταλαβαίνω. Όπως,
2: ο πόθος.
1: Όπως, ο πόρθος. Ο πόρδος. Όπως και. Όπως είχε πει και ένας φίλος μου. Πότε φεύγει ο έρωτας, Μάνια Δανδουλάκη? Να το πω τώρα και σαν συμβουλή εδώ στους φίλους ακροατές. Πότε φεύγει ο έρωτας? Εντάξει, ο έρωτας. Αστεία τώρα το λέμε για να γελάσουμε. Δεν φεύγει ο έρωτας. Εντάξει, αστεία το κάνουμε για να.
2: Πες μας.
1: Όταν ακουστεί το πρώτο καζανάκι.
2: Ναι, είναι αυτό, είναι ένα πρόβλημα.
1: Είδες, μιλάει ο Παναγιώτης ο Μάρτης. Ο Παναγιώτης ο Μάρτης μιλάει, ο
2: έχει
1: γέρος.
2: Έχει δίκιο ο θείος Παναγιώτης.
1: Ο θείος Παναγιώτης, ο Μαθουσάλας.
2: Έχει δίκιο ο τυφλός Μαθουσάλας.
1: Ο τυφλός
2: Μαθουσάλας. Ο ακορντεονίστας έχει δίκιο.
1: Παίζω στην ταινία με αυτό που λέμε. Έχω... η χρυσή λίρα. Με τη χρυσή
2: έχω
1: λίρα.
2: Κάτι οικονομικές στενότητες αυτό το μήνα. Άμα είναι να σε ανεβάσω εδώ πάνω στην πλατεία τα διαλύματα.
1: Ο ακορντεονίστας.
2: Νενιονίστας. Ακορντεονίστας.
1: Αρκοντεονίστας, ναι.
2: Ακορντεονίστας.
1: Πιανίστας.
2: Εγώ έχω πει ποιος πρέπει να κάνει λογοθεραπεία, αλλά.
1: Ναι, τέλος πάντων.
2: Κανείς δεν με ακούει.
1: Πιανίστας, επειδή νιστάζω. Πιανίστας. Κατάλαβες.
2: Ωραία, φίλε.
1: Αυτά τα αστεία μου.
2: Ανατρίχιασα.

0: Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μια βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Beaufort Music Stage.
1: Χάσαμε έναν έρωτα.
0: Γιώργος Ξυλούρης live.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8.
1: Σωστός.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, αραβωνιάστηκε η κόρη του Jamie Oliver.
3: Α, ναι, δεν μας τα πεις αυτό τελικά.
2: Ναι, δεν μ' άφησες. Μου πιάσε την κουβέντα με την κόρη του Γιάννη.
3: Τι να κάνω.
2: Λοιπόν.
3: Και ο μπαμπάς μου όνειρε και εμένα.
2: Χαίρομαι τόσο πολύ και για τους δυο σας, δήλωσε ο σεφ. Ο Jamie Oliver, ο οποίος ειλικρινά, αν δεν ήταν αυτός από τα εξωτερικά να κάνει αυτό τα πρώτα πράγματα με τις εκπομπές, με τις μαγειρικές και τα λοιπά και τα βιβλία και τα λοιπά, θεωρώ ότι κάποιος άλλος θα είχε κάνει το πρώτο βήμα, αλλά αυτός όμως η αλήθεια είναι ότι είναι ο πρωτοπόρος.
3: Ναι.
2: Και ακολούθησε μετά ο δικός μας που του μοιάζει πάρα πολύ, που τον συμπαθώ και εγώ πάρα πολύ, ο Άκης ο Πετρεντζίκης.
3: Ο Άκαρος.
2: Ο Άκαρος, ο οποίος είναι και ωραίος και καλός μάγειρας και καλό παιδί κτλ.
3: Ναι, τυχερή γυναίκα του. Αν και βέβαια εγώ έχω μάθει, να σας πω τώρα, ότι αυτοί οι σεφ δεν μαγειρεύουν σπίτι τους.
2: Εντάξει, συμβαίνει καμιά φορά, γιατί βάριονται. Εμείς οι DJ, δηλαδή κάνω εγώ πάρτι σπίτι μου, πάω σπίτι και βάζω τα ηχεία.
3: Όχι, φίλε, αλλά κάθε μέρα δεν είναι ότι κάνετε πάρτι. Στο σπίτι κάποιο κάθε μέρα κάποιο πρέπει να μαγειρέψει.
2: Τέλος πάντων τώρα, ναι, εντάξει. Δεν είναι ακριβώς.
3: Μα ξέρεις τώρα τι λούπα είναι αυτή να πάθω να τον βρει τον άλλο να πει: α, ωραία, όλα σε έναν νοικοκυρεμένο είναι και ωραίο, μαγειρεύει κιόλα, θα κάνει και κανένα φαΐ και αυτό μη σου μαγειρεύει. Αυτό
2: εντάξει,
3: είναι ύπουλο, κύριε Μάρτη.
2: Μαγειρεύουν καμιά φορά, μαγειρεύουν. Εγώ από ό,τι ξέρω δηλαδή και τα φιλαράκια μαγειρεύουν. Εντάξει, δεν. Κάνουν διάφορα φαγητά. Δεν σου λέω ότι κάνουν όλη μέρα, αλλά κάνουν
3: καλά,
2: διάφορα.
3: Καλά, δεν είπαμε τώρα όλη μέρα.
2: Αλλά άμα ο άλλο ρε φίλε είναι σεφ, η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, άμα το ξέρει το επάγγελμα, μπορεί να σου κάνει και ένα τοστάκι απλό που εσύ να το κάνει το τοστάκι και να μην είναι ωραίο και να το κάνει αυτό και να είναι πεντανόστιμο.
3: Όχι, θέλει και το τοστάκι, τη μαεστρία.
2: Και το τοστάκι, βέβαια. Θέλει να είναι καλή η τοστιέρα, θέλει να είναι καλό το τυρί, καλή γαλοπούλα τυρί. Δεν ξέρω αν βάζει δικιά τη μέσα.
3: Σταμάτα, πεινάω, μα το έχω κάνει τώρα, μου μύρισε.
2: Τι να κάνω τώρα, τι να κάνουμε. Το σημαντικό είναι το στιέρα, η έρμη. Πάει και παίρνε το που κάνουν 20, 22, 25 ευρώ και κάνουν 85 ώρες να ψήσουν
3: δύο τοστάκια. Μα πόσο να κάνει το στιέρα, κύριε Μάρτη?
2: Κατοστάρικο πρέπει να κάνει το στιέρα.
3: Αυτή είναι τριλιέρα, κύριε Μάρτη, δεν είναι το στιέρα.
2: Τέλος πάντων, αλλά αυτές οι φτηνές είναι λίγα βατ και κάνουν 40 ώρες να, δηλαδή καίνε ένα σκασμό ρεύμα και δεν ζεσταίνουν, δεν ψήνουν και καλά το τοστάκι να το κάνει έτσι τραγανού, να το κάνει μπαμ μπαμ.
3: Κάτι,
2: κάνει
3: κάπως,
2: νιανιά.
3: Κάτι τέτοιες δικαιολογίες λέω και εγώ στο αγόρι μου για να ψωνίσω και το σπίτι.
2: Όχι, αλήθεια.
3: Και καλά,
2: είναι
3: ότι θα κάνουμε, αν πάρουμε την τοστιέρα που κάνει 300 ευρώ, θα κάνουμε εξοικονόμηση στο ρεύμα και τέτοια.
2: Τέλος πάντων. Αραβωνιάστηκε η κόρη, λοιπόν, αραβωνίζεται η δούλη του Θεού.
3: Ναι, πες μας τι έγινε με αυτή τη δούλη, να τελειώνουμε.
2: Όχι, τίποτα. Ανέβασε μια φωτογραφία αυτός που πήτα ο Όλιβερ, που ήταν η κόρη του σε ένα ηλιοβασίλεμα και ο άλλος ήταν γονατιστός. Και της έδινε ένα μονόπετρο και αυτή το έβαλε στο χέρι της και τα λοιπά. Λέει, χαίρομαι για εσάς τους δυο και δεν ξέρω και εγώ τι και δεν
3: σημαίνει. What a wonderful moment.
2: What a wonderful moment. Αυτά γράφει εδώ η Ανάρτη. Φαντάζομαι σας ακολουθεί και εσάς ο Τζέιμι Όλιβερ, ας πούμε. Δηλαδή, όπως ακολουθεί εμένα, φαντάζομαι σας ακολουθεί και εσάς.
3: Σοκ.
2: Εννοείται. Λοιπόν, έχει και βιντεάκια βέβαια εκεί από το. Από το συγκεκριμένο έτσι γεγονός. Μάνια, σου εύχομαι και σένα κάποιος να γονατίσει.
3: Προς το παρόν με γονατίζεται εμένα όλη κάθε μέρα πάντως.
2: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, θα ήταν να σου κάνει μια πρόταση γάμου στον πύργο του Άιφελ, Μανιά.
3: Πάνω.
2: Και πάνω και από κάτω και παραδίπλα και παραπέρα.
3: Εκεί έχει ασανσέρ.
2: Εννοείται, όχι. Α. Με τα πόδια ανεβαίνεις ρε, εσύ, Μανιά.
3: Δεν ξέρω. Δεν πήγα εγώ στο Ποζιτάνο που το παίζουν όλοι high Instagram λεφτά, κάτι σκάφη, κάτι. Α, Ιταλία, ναι. Νότια Ιταλία. Και δεν. Μην τα πάρω τώρα, μην πάρω ανάποδες. Ούτε δρόμο να ανέβουμε δεν είχε, μόνο ήταν λες και ανέβαινα το Παλαμίδι. Μ' άφησέ με τώρα, μην τα θυμηθώ πάλι αυτά.
2: Εξεψάρωσε εκεί, Μάνια, δανδουλάκι, δεν θα πάει στο Ποζιτάνο. Που πας ρε, πήγαινε μέχρι το Τζούτσουρα να κάνει μια βουτιά ρε, Σημάνια, που μην θέλα πάει και
3: εγώ
2: στο Ποζιτάνο.
3: Εγώ έψαξα, ρώτησα και το ChatGPT που δεν έχει λαγοκέφαλους και πήγα, το κατάλαβες.
2: Α, γι' αυτό το λόγο δηλαδή
3: πήγα. Γι' αυτό πήγα Κάπρι και Ποζιτάνο.
2: Λαγοκεφαλάκια, Κάπρι και Ποζιτάνο πήγε η Μάνια.
3: Και μετά γυρίσαμε πλατεία Ελευθερίας πάλι.
2: Ωραία, πλατεία Ελευθερίας και βλέπεις εμένα τον τυφλό τώρα, εντάξει.
3: Αυτό, ναι. αυτό είναι η ζωή μου ρε φίλε.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η Μάνια Δαντουλάκη χόρευε τώρα, μου έκανε εδώ πέρα του ΕΡΚ, του ΙΡΚ, του ΡΟΚ. Πώς το λένε αυτό, του
1: ΡΟΚ. Τίποτα. Όλες οι λειτουργίες από το λαιμό και πάνω είναι.
0: Τέλος πάντων, άκουγε το τραγούδι αυτό το ρεγκετόν τώρα και μου χόρευε τώρα η Μάνια.
1: 12 ακριβώς.
0: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσε η Μάνια.
1: Όντως, εγώ να ξέρετε, στο αυτοκίνητο ακούω full η Μισκούμπρια going through. Ακούω πάρα πολύ, μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Τώρα βάλαμε και η Μισκούμπρια. Βάλαμε ο κύρις του σπιτιού. Και βάλαμε και λίγο going through το 12 ακριβώς.
1: Εμένα από τα αγαπημένα μου αρχικά τραγούδια που είναι και 700 χρόνια επίκαιρο, το Καλημέρα Ελλάδα. Σου λέω μπορώ να το ακούω 4 φορές τη μέρα αυτό, πραγματικά.
0: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο.
1: Όχι, Καλημέρα Ελλάδα, Νίβο στο μικρόφωνο. Στα λέω μέσα στους δίσκους, τα λέω και στο ραδιόφωνο. Στάβω από την Καλή, στα λέω και από την Ανάποδη. Σου έχω μαζέψει άπλυτα από εδώ μέχρι την Νάπολη.
0: Γι' αυτό πήγε στην Νάπολη η Μάνια η Δανδουλάκη. Γι' αυτό πήγε στην Νάπολη και πήγε μετά στο Ποζιτάνο και στο Κάπρι.
1: Γι' αυτό είχα έμπνευση από τα παιδικά μου χρόνια.
0: Στο Κάπρι όταν πήγε, φορούσε παντελόνι Κάπρι. Όχι, έξυπνο ήταν αυτό.
1: Εγώ πήγα σε τα μέρη αυτά, πήγα με ρούχα που έραψα, αγαπητέ. Τα ανεβάσαμε και χθες ένα βίντεο. Πήγα με ρούχα που ράψαμε στο MD Bridal Stories για να φωτογραφηθώ.
0: Α, κατάλαβα. Να αυτοφωτογραφηθείς δηλαδή.
1: Όχι, δεν αυτοφωτογραφήθηκα. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο για την υπομονή στο αγόρι μου που όντως.
0: Στα αγόρι μου.
1: Πραγματικά με έβγαλε 700 βίντεο, 8.000 φωτογραφίες. Δεν είναι όλες πετυχημένες, αλλά μπορώ να πω ότι είναι σε ένα εξαιρετικό σημείο.
0: Δεν είναι φωτογράφος ο άνθρωπος.
1: Όχι, όχι, είναι πολύ καλός.
0: Μπουφετζής είναι, δηλαδή εντάξει. Από τον μπουφέ τον έβαλε τον άνθρωπο να κάνει το φωτογράφο, να κάνει το τέτοιο. Εντάξει, και πάλι καλά που τα κατάφερε. Αυτό φέρνει το καπουτσίνο, γάλα, καπουτσίνο μονοσκέτο και τέτοια.
1: Ξέρετε πολύ λίγα για το αγόρι μου, αλλά δεν θα σα πω άλλα γιατί ακούνε και πολλοί κουτσομπόλιδες.
0: Λοιπόν, θα μα πει σε παρακαλώ, Μάνια, τον καιρό, την κίνηση, τα ζώδια.
1: Όλα αυτά μαζί να στα
0: πω. Όχι, λέμε, τέλος πάντων, πες ό,τι θες.
1: Σου πω την κίνηση.
0: Ναι, μισό λεπτό να μα πει την κίνηση, μισό να βάλουμε την κατάλληλη.
1: Ταυρομάχο,
0: την κατάλληλη μουσική. Έλα, για πες
1: μας. Ο τρομάχος μου άρεσε καλύτερα.
0: Ναι, ναι, πες.
1: Στην Ικάρου βλέπω έτσι αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Κάθε μέρα έχει λίγο παραπάνω κίνηση στην Ικάρου. Το γνωρίζει, ιδιαίτερα εκεί στα φανάρια στην εκκλησία απέναντι που στρίβουμε για παραλιακή. Γίνεται πανικούλης. Καζατζίδη βλέπω λίγο κίνηση στην κάθοδο. Στην παραλιακή βλέπω κίνηση στα φανάρια. Θα σας πω κάτι μετά για τις έξυπνες κάμερες. Στην Αντιστάσεως βλέπω επίσης κίνηση στα φανάρια. Κατεβαίνουμε στο κέντρο, βλέπω λίγο κινησούλα στην πλατεία Ελευθερίας. Αρκετή κίνηση στην κάθοδο της Δημοκρατίας. Αβέροφ, Εύανς, Κυρίλλου Λουκάρεως, Αγίου Μινά και Καλοκαιρινού βλέπω αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα. Μήνος και Μάχης Κρήτης βλέπω κινησούλα διακεκομένη, ενώ βλέπω κίνηση και στα δύο ρεύματα αρκετή αυτή την ώρα και στην 62 Μαρτύρων. Γιόφυρος φορτωμένη και κίνηση και στο Γάζι.
0: Για πες μας για τις έξυπνες κάμερες.
1: Οι έξυπνες κάμερες, εσείς έχετε καταλάβει που είναι ρυθμιστές κίνησης, που είναι έξυπνες κάμερες.
0: Όχι κίνησης, κυκλοφορίας.
1: Συγγνώμη. Ναι. Ρυθμιστές κυκλοφορίας, που είναι ακριβώς κάμερες. Δεν έχω καταλάβει. Ωστόσο, εγώ με έχει πιάσει και κάτι, επειδή έχει κυκλοφορήσει, ρε παιδί μου, που υπάρχουν αυτές οι κάμερες, μια λίστα. Και όταν σταματάω αυτά τα φανάρια, κάνω το κεφάλι μου δεξιά, κάνω το κεφάλι μου αριστερά. Έχεις δει που ήταν κάμερα.
0: Εγώ κάμερα δεν έχω δει, αλλά έχω δει.
1: Κάτι κουτιά.
0: Εκεί στην Ικάρου τώρα που λες,
1: ναι.
0: Που έχουν σκάψει το δρόμο και έχουν βάλει κάτι σαν. Σαν μεγάλες πλάκες, σαν να είναι πλάκες, ας πούμε, πεζοδρομίου. Και αυτά νομίζω με την κίνηση, όταν περνάνε τα αυτοκίνητα από πάνω, μετράνε κατά κάποιο τρόπο την κίνηση. Αυτό έχω καταλάβει εγώ δηλαδή. Και μετά, αυτόματα, αργότερα, δεν ξέρω αν γίνεται τώρα, αλλά αργότερα φαντάζομαι, θα ρυθμίζουν και την κίνηση στα φανάρια. Δηλαδή, όσο περισσότερα αυτοκίνητα περνάνε και για να μην μεγαλώνει η κίνηση, θα δουλεύει αυτό το φανάρι. Ας πούμε, αντί να δουλεύει 3 δευτερόλεπτα, θα δουλεύει 4 για να περνάει περισσότερος κόσμος.
1: Αυτό όμως δεν προϋποθέτει να δουλεύουν τα φανάρια.
0: Καλά, εννοείται ότι πρέπει να δουλεύουν τα φανάρια.
1: Γιατί σήμερα εγώ ήμουν στη Θέρισο και ήμουν σε μια διασταύρωση, δεν είχε φανάρια.
0: Εννοείται, μα εγώ το έχω ξανά πόσες φορές το έχω πει εγώ.
1: Μήπως όμως τους κακολογούμε πάλι και κάνουν έτσι τη διαδικασία έτσι για να τα φτιάξουν για πριν τη ρύθμιση.
0: Δεν ξέρω. Εγώ πάντως έχω ξαναπεί άλλη μια φορά ότι έχει κίνηση στην πόλη του Ηρακλείου στα φανάρια, διότι τα φανάρια έχουν λάθος ρύθμιση. Δηλαδή, ένα φανάρι το οποίο, ας πούμε, παράδειγμα, μια κήπη στην Καζατζίδη κατεβαίνει από τη βιομηχανική και έχει πάντα 300 μέτρα ουρά μέχρι το Bright. Πάει χαιρετισμού να στείλουμε στο Bright εκεί στα παιδιά.
1: Τοποθέτηση προϊόντος.
0: Ναι, τοποθέτηση προϊόντος. Μα μέχρι το Bright πάει το φανάρι. Αυτό το φανάρι αντί να δουλεύει 3 δευτερόλεπτα, ρε φίλε, έπρεπε να δουλεύει 8 για να.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να δουλεύει περισσότερο, να προχωράει ο δρόμος. Να μου πεις ποιο να δουλέψει λιγότερο, δεν ξέρω. Στο ίδιο πάντως φανάρι που λες εκεί, στην Καζατζίδη, την ώρα που στρίβεις, όταν έρχεσαι από Ικάρου για να στρίψεις δεξιά για βιομηχανική να ανέβεις απάνω, είναι πράσινο για αυτούς που πάνε ευθεία, δηλαδή Αλικαρνασσό. Πράσινο για αυτούς που στρίβουν δεξιά για να πάνε απάνω βιομηχανικοί. Και πράσινο και για τους πεζούς. Πώς γίνεται, ρε φίλε, να είναι όλα πράσινα?
1: Μα το ίδιο πράγμα δεν συμβαίνει ξαφανάρια στην Αγίου Μηνά.
0: Ναι. Πώς γίνεται να είναι όλα πράσινα?
1: Να, και έχει δίκιο.
0: Σε κοιτάνε οι άνθρωποι, εντάξει, μα πράσινο και το δικό μου. Λέει, μα πράσινο είναι και το δικό μου. Ωραία, ποιος θα περάσει? Πες μου τώρα. Ποιος θα περάσει? Δηλαδή θέλει μια άλλη ρύθμιση, ρε φίλε, τα φανάρια. Είναι λάθος ρυθμισμένα. Δεν ξέρω, κάνε μια αερογέφυρα εκεί, άμα δεν σου βγαίνουν τα φανάρια. Κάνε μια γεφυρούλα από πάνω να περνάνε οι πεζοί από πάνω. Δεν ξέρω
1: τι
0: θα το κάνει.
1: Γιατί αυτό λες εσύ? Πες μου με τι λογική έχουμε πάει τώρα και έχουμε βάλει από τη Μάχης Κρήτης κάτω ευθεία από το. Δεν με κάνω τώρα και τοποθέτηση, ναι, αλλά παλιό παιχνιδάδικο κάτω προς την Παραλία.
0: Ναι, ναι, τέλος πάντων.
1: Έχουμε βάλει φανάρια,
0: ναι,
1: εκεί για να ρυθμίζεται η κίνηση που δεν υπήρχαν παλιά.
0: Ναι.
1: Με τι λογική στην ίδια πλευρά πιο κάτω. Ναι. Δεν υπάρχει. Στο ίδιο σταυροδρόμιο στην Παραλιακή,
0: ναι,
1: φανάρι.
0: Ναι, δεν υπάρχει φανάρι. Ναι,
1: με
0: δεν
1: τι
0: ξέρω,
1: λογική,
0: δεν
1: για
0: ξέρω.
1: Να το έβαλε πιο κάτω, δεν χρειάζεται.
0: Δεν ξέρω, φιλαράκι μου,
1: άστο,
0: δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: επιστρέφουμε στη μουσική, κυρίες και κύριοι. Να παίξουμε λίγο Αναβίση. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Ήβη Αδάμου. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning. Μείνετε εδώ.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει
1: Κωνσταντίνος Αργυρός Live.
0: 5η 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός Live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: σπίτι. Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, επιστρέψαμε και πάλι παρέα με τον Music Club 105,8, παρέα με την Μάνια την Δανδουλάκη, εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, παρέα με τους φίλους της. Οι φίλοι σου τι κάνουν, καλά
3: είναι? Οι φίλοι μου είναι πάρα πολύ καλά. Έχω και έναν καινούριο φίλο από σήμερα στην παρέα μας, στο συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα.
2: Ωραία.
3: Εκεί που μπορείτε να κάνετε σέρβις, επισκευές, ευθυγραμμίσεις, ηχοστάθμιση, διαγνωστικό, έλεγχο, όλα αυτά που ξέρω φυσικά εγώ τι σημαίνουν. Το γνωρίζω.
2: Εννοείται. Είναι δυνατόν να μην ξέρει τώρα η Μάνια η Δανδουλάκη τι είναι το ευθυγράμμιση, παύλα, ζυγοστάθμιση?
3: Α, είναι το ίδιο?
2: Όχι, διαφορετικό είναι.
3: Είσαι σίγουρος?
2: 100%.
3: Πολύ πολύ κοντά στο Ηράκλειο λοιπόν, παιδιά. Με το που μπείτε στο χωριό που Ηράκλειο, στα 200 μέτρα δέξια, 69 83 59 47 55, είναι το τηλέφωνο που θα καλέσετε. Και η Mediastrom φυσικά στην παρέα μας, στη λεωφόρο Κνωσού 256 και στη λεωφόρο Εξαντή Μαρτύρων 171, με Super Summer Sales μείον 40%. Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για κάθε σας κοινωνική εκδήλωση. Και φυσικά φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης στη Βίπε Οδός Ιτα.
2: Η κολλητή σου η Ελένη Μενεγάκη που έχει σταματήσει την τηλεόραση.
3: Καλή μου φίλη, καλή μου φίλη.
2: 650
3: ναι.
2: χρόνια και ακόμα όλος ο κόσμος ασχολείται μαζί της. Το τι κάνει, που πάει, τι έκανε, τι έφαγε.
3: Να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Ναι. Αλήθεια, εσύ έχεις παρακολουθήσει καθόλου Μενεγάκη τα τελευταία 10 χρόνια?
2: Τελευταία 10 χρόνια.
3: Μια φορά να τη δεις.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν έκανε το μεσημέρι, δεν ξέρω πότε έκανε το μεσημέρι, μία η ώρα που έκανε, που είχε ακόμα τον άλλο, τον Τάσο, τον Τεριάκη, που έχει πάει μετά στο Λιάγκα. Πριν πόσα χρόνια είναι αυτό? Είναι 5-6 χρόνια. Τέλος πάντων, μία η ώρα το μεσημέρι, η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, την παρακολουθούσα γιατί ήταν τότε έκανα μεσημέρι εκπομπή. Ήταν λίγο πριν έρθω εδώ στην, πριν ξεκινήσω εκπομπή. Ήμουν εδώ στο ραδιόφωνο, εδώ στις τηλεοράσεις. Τέλος πάντων, την έβαζα λίγο να τη δω. Η αλήθεια είναι ότι το έβαζα.
3: Εγώ θέλω να.
2: Όταν έκανε μία ώρα το μεσημέρι, σου ξαναλέω.
3: Ναι, κατάλαβα τι λες. Yeah. Εγώ θεωρώ ότι επειδή και στο μεσημέρι στη ζώνη που λες εσύ και μετά που πήγε πρωί, που σταμάτησε μετά από το μεσημέρι, μετά πήγε πρωί, μετά ξανασταμάτησε. Εγώ νομίζω ότι πολλά χρόνια πια η Ελένη Μενεγάκη δεν κάνει τηλεθέαση. Δηλαδή την παίρνουν και λίγο τα κανάλια σαν όντως legend της πρωινή ζώνη. Ναι, ναι. Okay.
2: Για τον ίδιο λόγο που έχουμε πάρει και σένα.
3: Όχι,
2: ότι
3: εσένα
2: δεν κάνεις...
3: που είσαι Μαθουσάλλας. Διότι εγώ είμαι νεότατη.
2: Νεότατη είσαι, αλλά δεν κάνεις ακροματικότητα.
3: Εγώ δεν κάνω ακροματικότητα.
2: Μαζί με μένα όμως εκτοξεύεται η εκπομπή. Κατάλαβα. Εγώ την ανεβάζω την εκπομπή.
3: Όποτε θέλει, μπορούμε να πάρουμε τις ακροματικότητες περισσινές.
2: Να τσιμετρήσουμε.
3: Βεβαίως, να δούμε ποιος την είχε μεγαλύτερη, το πρωί ή το μεσημέρι.
2: Καλά,
3: γιατί
2: εντάξει.
3: Εγώ ξέρω.
2: Ναι, ξέρω. Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη που είναι πρωί και δεν έχω.
3: Μιλά σε μένα με αυτόν τον τρόπο, διότι θα ανάψω όλα τα φώτα. Το κατάλαβα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Μην ανάβει τα φώτα. Μην ανάβει τα φώτα. Γιατί
3: προβολέα θα φέρω.
2: Τα ματάκια μου, τα ματάκια μου. Βάλε λίγο Νικόλα Οικονομόπουλο τώρα.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 09 και 51 και 45 δευτερόλεπτα, ημέρα Πέμπτη, σήμερα πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσω εδώ σε όλους τους φίλους ακροατές ότι σε όλους τους ακροατές που κερδίζουν όλα τα δώρα, από κάτι μικρό μέχρι κάτι μεγάλο, δηλαδή είτε δίνουμε κάνα μπουκάλι, ας πούμε, για τις συναυλίες, για τις βραδιές κτλ., είτε δίνουμε κάποιο εισιτήριο, είτε δίνουμε τέλος πάντων οτιδήποτε δίνουμε με το Instagram, σε όλους τους φίλους που κερδίζουν, παύλα ακροατές, τους στέλνουμε μήνυμα επιβεβαίωσης. Γεια σας, καλημέρα, κερδίσατε αυτό, συγχαρητήρια, δεν ξέρω και εγώ τι. Έχουμε στείλει το ονοματεπώνυμό σας κτλ. Αυτή κάπως έτσι είναι η διαδικασία. Οπότε, εάν δεν σας έχουμε στείλει μήνυμα, σημαίνει ότι δεν κερδίσατε. Απλό. Το λέω δηλαδή για μην έχουμε παρεξηγήσει, γιατί μας στέλνουν χιλιάδες μηνύματα επιστροφής, πως το λένε, ναι, back. Και καλά, μα κερδίσαμε. Εάν είχατε κερδίσει, θα σας είχαμε στείλει μήνυμα. Και μια και λέμε για μηνύματα και για το πώς κερδίζουμε κτλ., να στείλω την καλημέρα μου στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο πεδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Σήμερα θα δώσουμε, θα προλάβουμε πιστεύω, να κάνουμε παιχνίδι και να δώσουμε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Fun Factory και κάτι κοκτέιλάκια που έχει φίλη μας η Μάνια. Αλλά προς το παρόν θα σας δώσω δύο παιχνίδια bowling, διότι το Ηράκλειο Bowling Center ανανεώθηκε, ανακαινίστηκε, έβαλε καινούριους διαδρόμους και μας περιμένει να παίξουμε και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Οπότε εγώ θα δώσω δύο παιχνίδια bowling για να πάτε στο Ηράκλειο Bowling Center να παίξετε και να περάσετε καταπληκτικά. Και πώς θα τα δώσουμε? Θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού. Θα γράψετε bowling κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, θα το στείλετε στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, και το πρώτο μήνυμα θα κερδίσει δύο παιχνίδια bowling για να πάτε μόνο σας ή με έναν φίλο σας να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Σωστά, σωστά. Ladies and gentlemen, επιστρέφουμε και πάλι στη μουσική. Παίζουμε τις καμπάνες για άλλη μια φορά από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρή, χυμιόλιμπος και γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξέχασαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3 και 11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμάρια 2 και 43. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic τρίφυλλο 8 ρολά 2 και 58 και 5 έξτρα πόντι.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Μέλλον την άλλη Τετάρτη 19 Αυγούστου.
1: Μην με κοιτάς, εγώ θα είμαι πρώτη γραμμή.
0: Εννοείται, και εγώ πήρα τηλέφωνο και έχω κλείσει τραπέζι. Εκτός από τα τραπέζια που δίνουμε εδώ στους φίλους ακροατές. Α, αύριο.
1: Α, ναι.
0: Αύριο, ημέρα Παρασκευή, έχουμε. Αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, φαντάζομαι μάνια, εσύ όλη μέρα μπαίνει σε σελίδα του Facebook.
1: Καθημερινά, αφού και τώρα που θα πάρω άδεια, θα μπαίνω εκεί για να το βλέπω το λογότυπο, μην το ξεχνάω.
0: Μπράβο, ναι, κάθε μέρα μπαίνει μάνια στη σελίδα του σταθμού. Το οποίο στο Facebook, το οποίο είναι Music Lab 105,8, έτσι μπαίνετε κι εσείς. Έχεις αφήσει ακόμα τον κωδικό εδώ για να μπορώ να μπαίνω να βλέπω.
1: Ποτέ δεν ήταν αποθηκευμένο ο κωδικό μου.
0: Και εγώ πώ έμπαινα κάθε φορά και σου στέλνα μηνύματα.
1: Το ξέχναγα εγώ, πει μα ζαβή.
0: Α,
1: ναι.
0: Το παραδέχτηκε ότι είσαι ζαβή.
1: Μα να σου πω κάτι, εδώ πέρα που έχω έρθει δεν οξυγωνώνεται και ο εγκέφαλό μου.
0: Ναι, τέλο πάντων. Λοιπόν, η αλήθεια είναι λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλού διαγωνισμού. Έχουμε λοιπόν και στη σελίδα μα στο Facebook, το οποίο είναι Music Lab 105,8, άλλου δύο πάρα πολύ ωραίου διαγωνισμού για να κερδίσετε μπουκάλια, παύλα, τραπέζια των τεσσάρων ατόμων. Να πάτε και στον Κωνσταντίνο Αργυρό και στο Θοδωρή Φέρι. Και στην Κατερίνα Λιόγιου.
1: Σε όλα θα πάτε.
0: Ποιος
1: θα σας κάνει πάλι μάγκες.
0: Άρε μάνια. Να σε καλά ρε μάνια που μας έκανες μάγκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εντάξει τώρα, για σας εγώ ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν, μπαίνετε σελίδα μας στο Facebook που είναι Music Lab 105,8. Κάντε like στο post του διαγωνισμού. Γράφτε και από κάτω κάνα σχόλιο, δηλαδή και καλά. Μάνια, συγχαρητήρια. Είσαι καλή, αλλά δεν είσαι σαν τον Παναγιώτη. Δηλαδή, κάτι απλό, ρε παιδί μου, γράψτε ένα σχόλιο τέτοιο.
1: Ας πούμε, μπορείτε να γράψετε, φύγε, ξαναγύρνα στη ζώνη σου το μεσημέρι να ηρεμήσουμε. Μας τα έχεις κάνει αερόστατα και τέτοια του Παναγιώτη.
0: Ναι, ναι, ναι, αερόστατα, ναι, του Παναγιώτη, ναι.
1: Ξέρεις τι θέλω. Ναι. Είπες τώρα για τους διαγωνισμούς. Δεν κάνουμε και σήμερα κανένα διαγωνισμό, δώσουμε κανένα κοκτέιλ.
0: Εννοείται ότι θα δώσουμε. Εννοείται. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ηλία. Τον Μαξίτογλου, τον DMS που είναι φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Όλη μέρα είναι συντονισμένος, δεν χάνει επεισόδιο εδώ στην εκπομπή, όπως και πάρα πολλοίς κόσμος. Και καλά είπε η Μάνια, αν και καθήμενη ορθά ομίλησε. Θα δώσουμε, θα παίξουμε το παιχνίδι, το Find the Rewind. Με το παιχνίδι, το τραγούδι δηλαδή, τέλος πάντων, που παίζει ανάποδα και πρέπει να το βρείτε. Και θα δώσουμε το πρώτο δώρο που θα δώσουμε για σήμερα. Μάνια, τι δώρο θα είναι?
1: Θα δώσουμε ένα τραπέζι με 4 κοκτέιλάκια, έτσι, από το αγαπημένο μου El Puerto στον Λιμένα Χερσονήσου.
0: Αυτό το πολύ ωραίο μαγαζί, το μεξικάνικο, που έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Και πολύ ωραία κοκτέιλάκια. Λοιπόν, ξαναλέω, μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook Music Lab 105,8. Είναι τρεις οι διαγωνισμοί. Αύριο θα κάνουμε τις κληρώσεις. Δηλαδή, για τον Θοδωρή Φέρι, για τον Μπουκάλι, θα κάνουμε την κλήρωση. Θα είναι η κλήρωση στην Κωνσταντίνα την Παπαδοπούλου. Για τον Κωνσταντίνο Αργυρό θα είναι στη δικιά μας την εκπομπή. Αλλά και για την Κατερίνα Λιόλιου. Ή τέλος πάντων ανάποδα, δεν θυμάμαι γιατί δεν βλέπω και καλά, είναι σκοτάδια τώρα.
1: Τέλος πάντων, εσύ όλη μέρα δουλειά έχετε, ακούτε Music Club και θα δούμε πότε θα γίνουν οι κληρώσεις.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι. Μπείτε να κάνετε, να πάρετε μέρος στους διαγωνισμούς και τις κληρώσεις, εντάξει,
1: θα τα βρούμε
0: αυτά. Λοιπόν, παίζουμε λίγο Γιάννη Πλούταρχο και επιστρέφουμε σε λίγο με τη Μάνια για να παίξουμε παρέα στον αέρα, να κάνουμε μια πρόβα δηλαδή για να ξεκινήσουν τα παιχνίδια.
1: Ναι.

0: κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει,
0: τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, 10 και 19 και 10 δευτερόλεπτα, ημέρα Πέμπτη σήμερα, 6 του μηνός, 6 Αυγούστου. Να θυμίσουμε εδώ με τη Μάνια, την πολύ αγαπημένη μας την Δανδουλάκη, ότι αύριο, ημέρα Παρασκευή, 7 του μήνα, 7 Αυγούστου, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία κριτική βραδιά, ένα πάρα πολύ ωραίο γλέντι. Μια γλεντάρα δηλαδή με τα ξυλουράκια, με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Συγχαρητήρια. Βέβαια, η Μάνια που τους αρέσει και γίνει πρωτοχορεύτρια. Ειδικά να δείτε τη Μάνια να χορεύει Μαλεβιζότη.
4: That's true.
3: Ατρελαθείτε. Στο Μαυρόπιστα δεν πήγαινε. Πού είσαι πάει.
4: Πολύ μικρή βεβαίως.
3: Ναι. Λύρα, μουσική, χορός, παραδοσιακό γλέντι μέχρι το πρωί, κυρίες και κύριοι. Αύριο ημέρα Παρασκευή 7 Αυγούστου στην πρώην πίστα Καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. 9 η ώρα ξεκινάει το γλέντι. 5 ευρώ είναι είσοδο με τα ξυλουράκια. Μια χαρά, σας περιμένουμε όλους να περάσετε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Είναι και δίπλα εδώ στο Ηράκλειο στα Αλικαρνασσό. Οπότε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μάνια, είσαι έτοιμη?
4: Είμαι σαν έτοιμη από καιρό. Σαν θαραλέα,
3: ναι. Εντάξει, ναι.
4: Έλα, λοιπόν, βάλ το να κερδίσω να τελειώνουμε.
3: Ωραία. Παίζουμε το παιχνίδι Find the Rewind, το τραγούδι τέλος πάντων που παίζει ανάποδα και εσείς πρέπει να το βρείτε. Κάνουμε μία πρόβα τώρα εδώ με τη Μάνια. Και μετά που θα παίξουμε το παιχνίδι με τους ακροατές που θα μας πάρουν τηλέφωνο στο 2810-378-888, τι θα κερδίσουν, Μάνια?
4: Τι θα κερδίσουν?
3: Εσύ δίνεις το δώρο.
4: Δεν ξέρεις τι είναι?
3: Εγώ το ξέρω, απλά για να το ξαναπούμε.
4: Πα, ένα τραπέζι με 4 κοκτέιλ από το αγαπημένο μου El Puerto.
3: Στη Χερσόνησο.
4: Ναι,
3: ωραία. Λοιπόν, Μάνια, καλή επιτυχία, σου εύχομαι. Είναι λίγο εύκολο, θα το βρεις, θεωρώ πάρα πολύ εύκολα. Όχι, ευκολάκι, καινούριο, είναι καινούριο σου βάλα. Λοιπόν, πάμε.
4: Δεν τρέφεσαι.
3: Γιατί το έβαλες? Το βρήκε και το έβαλες.
4: Παραδόσου λοιπόν.
3: Έλα μωρέ Μάνια, μα δεν μπορούμε να παίξουμε. Δεν μπορούμε να παίξουμε ρε φίλε, αν είναι δυνατόν.
4: Καινούριο είπες, δεν τρέπεσαι ρε.
3: Ναι ρε παιδί μου, σχετικά καινούρια.
4: Τι καινούργια, τη γιαγιά μου είναι καινούριο.
3: Ναι, καινούρια βερζιόν έβαλα, καινούρια εκτέλεση. Λοιπόν, τέλος πάντων.
4: Πάλι το βρήκε η καλή σας, Θεέ μου.
3: Ναι, αυτό είναι το παιχνίδι. 2810-378-888. Παίζουμε σε λίγο με τους φίλους ακροατές για να κερδίσετε το δώρο. 4 κοκτεϊλάκια στο El Puerto στην Χερσόνησο. Of course.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, η ώρα είναι σχεδόν 10.30. Σχεδόν 10.30. 10 και 26 είναι η ώρα.
1: 10 και 26 λοιπόν, και στην παρέα μας είναι το συνεργείο αυτοκίνητων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα, πολύ κοντά στο Ηράκλειο. 6983-5947-55 για σέρβις, για επισκευές, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, διαγνωστικό, έλεγχο φρέων, τοποθέτηση ελαστικών και πολλά πολλά άλλα. Και η Μέντεστρομ φυσικά στην παρέα μας, Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171, Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκη στη Βίπε, οδός Ήτα, με αυτοκίνητο αντικατάστασης και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές, και φυσικά για γάμο, για βάψη, για οποιοδήποτε event, Λαβύρινθος Event Hall. Βλέπεις πως κάνω εκπομπή σήμερα, αυτό είναι αγάπη.
0: Τραβάμε τώρα ένα βιντεάκι, ένα story τέλος πάντων στο Instagram. Στο δικό μου θα τα ανεβάσω, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης.
1: Όχι, για να δείτε τι τραβάω. Είμαι στη Σκότση, λέω τους χορηγούς μου και μιλάω με φλάς, παιδιά, έτσι, μα την Παναγία.
0: Ναι. Έχω κλείσει τα φώτα όλα εδώ πέρα, έχω ανάψει κάτι κόκκινα φωτάκια που είχαμε.
1: Ναι, παλιά είχαμε σε κάτι μπαρ που δουλεύαμε, κάτι τέτοια φωτάκια.
0: Κάτι κόκκινα φωτάκια που τα έχουμε από τα Χριστούγεννα. Τέλος πάντων, κάτσα να το χαμηλώσω.
1: Παιδιά,
0: αυτό.
1: Δεν, για να δείτε δηλαδή πραγματικά πώς αγαπάω.
0: Δεν μπορώ, έχω το προς το παρόν.
1: Εσύ δεν θα το κάνεις ποτέ αυτό για μένα.
0: Εντάξει, τα ματάκια μου με πονάνε.
1: Και εμένα πονάγαν τα ματάκια μου, δεν θα τα κλείνε. Τα φώτα γκρίνιαζε, τα
0: λοιπόν,
1: φώναζε πάλι.
0: Τέλος πάντων, το τηλέφωνο μας είναι το 2813-78888 και παίζετε για να κερδίσετε 4 κοκτέιλάκια στο El Puerto στην Χερσόνησο. Βγαίνετε στον αέρα να μας πείτε το τραγούδι που παίζει ανάποδα. Το τραγούδι είναι αυτό εδώ.
1: Το βρήκα.
0: Έλα μωρέ, ηρέμησε που το βρήκες. Ηρέμησε.
1: Πανεύκολο. Μπράβο, παρουσιαστής, είναι τα καλά του.
0: Δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Πανεύκολο.
0: Ναι,
1: μα το βρήκα στην πρώτη νότα.
0: Ναι, οι άνθρωποι δεν παίρνουν τηλέφωνο όμως, άρα δεν είναι και τόσο εύκολο. Το ξαναβάλω άλλη μια φορά. 28 13 70.

0: Let's begin. Aqua Plus Water Park.
1: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
2: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
0: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, κάτσε να το ξαναβάλω άλλη μια φορά το τραγούδι αυτό εδώ. 28 13 78 88 είναι το τηλέφωνο. Παίρνετε μέρος τέλος πάντων στο παιχνίδι για 4 κοκτέιλ στο El Puerto στην Χερσόνησο. Πάμε στον πρώτο, παρακαλώ.
4: Γεια σας.
3: Ναι, καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλά, εσύ?
3: Καλά, το όνομά σας?
4: Έρη λέγομαι.
3: Πώς?
4: Έρη.
3: Έρη. Α, από το Έρη, Έρη, Έρη που λέει το τραγούδι.
4: Από το Ελευθερία.
3: Από το Ελευθερία, ωραία. Έρη, ποιο τραγούδι είναι?
4: Σου πρόχειρα και βγάλε το κραγιόν.
3: Για κάτσε το ξαναβάλουμε άλλη μία, περίμενε να δούμε αν είναι αυτό. Για να το ξαναβάλω από την κανονική του. 1, 2, 3. Ναι, μπράβο Έρη. Συγχαρητήρια, Έρη, congratulations. Ναι, το είχε βρει και η μάνια εδώ.
5: Σας ορκίζω από την πρώτη νότα.
3: Εμάμορε,
5: μάμορε. Σήμερα είμαι στα φόρτε μου, είναι που θα πάρω άδεια μάλλον.
3: Ναι, εντάξει, αύριο παίρνουμε άδεια. Λοιπόν, Ελευθερία, συγχαρητήρια, 4 κοκτέιλ στο El Puerto κέρδισε στη Χερσόνησο.
4: Τέλεια.
3: Οπότε μια χαρά, μείνε στη γραμμή να σου πούμε πώς θα παραλάβεις το δώρο σου.
6: Ακούστε σε λίγο.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το Music Club 105,8 παρουσιάζει
0: Κωνσταντίνος Αργυρός live. 5η 13 Αυγούστου ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
3: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
4: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
5: Και τα παιχνίδια μου?
6: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
5: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
7: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
8: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
7: Αχα! Το ήξερα!
8: Nice to meet you.
6: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
8: Nice to meet you.
9: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
10: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για μπογωτάκι.
11: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Διαφημίσεις! Γέλα!

0: 92,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, η Μάνια, η Δανδουλάκη είναι τώρα έτοιμη να μας πει αμέσως τώρα τον καιρό.
2: Βεβαίως.
1: Μπράβο Μάνια, με το 1, με το 2, με το 3, με το 4, με το 5, με το 6, με το 7.

0: Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και ακροατέ, οι τελευταίες ειδήσεις καιρού είναι αυτές από μένα. 5η-6η του Αυγούστου, 30 βαθμοί Κελσίου για το Ηράκλειο, 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη και ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα.
1: Μια χαρά.
0: Όντως, παιδιά, φυσάει αρκετά. Χθες μου κούναγε το αμάξι ο αέρας.
1: Εντάξει, τώρα πρέπει να φυσούσε πάνω από 15 μποφόρ για να ήσουν ασύ μέσα στο αυτοκίνητο. Για να ήσουν ασύ μέσα στο αυτοκίνητο και να κουνούσε το αμάξι ο αέρας. Ανεμοστρόβιλος πρέπει
0: Λινάτσα,
1: να ήταν.
0: Πρωί-πρωί.
1: Πάλι μωρέ Λινάτσα, εγώ είμαι μωρέ Λινάτσα, εσύ είμαι αυτά που λες.
0: Μα τι αφού όντως κούναγε.
1: Τι.
0: Κούναγε στο λόγο μου.
1: Σου είπα, σου απάντησα. Για να κουνάει τα μάξι πρέπει να είναι. Ανεμοστρόβιλο πρέπει να γίνει.
0: Ανόητε.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πού ήμουνα, στον Αγενικό Λόγο ήμουνα, 30 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρου δυτικού ανέμου, ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Για το Ρέθυμνο είμαστε στου 29 με real feel 32 βεβαίως. Αυτό σημαίνει υγρασία, σημαίνει αυτό.
1: Ζέστη.
0: Θα φτάσει η υγρασία το 71%. 4 μποφόρου βόρεια άνεμη, ηλιοφάνεια και συννεφάκια. Και στα Χανιά είμαστε 30 βαθμού Κελσίου με 4 μποφόρου βόρεια δυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Για άλλη μια μέρα τα Χανιά έχουν ρεκόρ θερμοκρασίες.
1: Ναι, για άλλη μια μέρα τα Χανιά είναι πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία, τι καλά. Όλοι πάμε στα Χανιά να πάμε ένα Σαββατοκύριακο να ηρεμήσουμε. Να
0: ναι, σας
1: πούμε, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα είναι η πρώτη τελευταία και αύριο θα είναι η τελευταία ημέρα εκπομπής εδώ
0: ναι.
1: Γιατί... για την πρωινή ζώνη που με μεγάλη επιτυχία από τον Ιανουάριο ξεκινήσαμε και κάνουμε παρέα με τη Μάνια. Θα σταματήσουμε
0: για μεγάλη λίγο. Επιτυχία.
1: Τεράστια. Για τρεις εβδομάδες θα σταματήσουμε λίγο.
0: Μα σαν αιώνας θα μου φανεί.
1: Και θα ξαναεπιστρέψουμε κτλ. Να στείλω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά. Στον φίλο μου τον Μιχάλη τον Περάκη. Περάκης Γκράσπ στο Αρκαλοχώρι και σε όλα τα μαστόρια εκεί. Διότι χθες Μάνια βάλαμε κάτι ντουλάπες στο σπίτι από τον Περάκη Γκράσπ.
0: Μα είτε θα γίνει πια με αυτό σπίτι. Ολημερίζει το χτίζει το βράδυ γκρεμίζεται. Ακόμα το φτιάχνετε.
1: Ακόμα ρε Μάνια. Άμα είχαμε λεφτά θα το είχαμε φτιάξει. Θα το είχαμε τελειώσει το σπίτι.
0: Και δεν είχατε ντουλάπες. Πού φάστε αργό τον κοπελιό σου,
1: Βαλίτσε. Του Χουάν είχαμε κάνει ντουλάπα τις άλλες τις δικές μας. Του Γιώργου δεν είχαμε και κάναμε και μια δικιά μας. Ορίστε. Στον δρόμο τα είχαμε. Σε κούτες τα είχαμε.
0: Έκανε σπίτι της γυναίκας και δεν της έχεις κάνει καν ένα walking closet.
1: Κλόζετ θέλει και κλόζετ.
0: Μια έτσι, ας πούμε, ένα δωμάτιο ντουλάπα.
1: Ναι, δωμάτιο
0: χωρισμένο
1: ντουλάπα.
0: Χωρισμένο θα σε είχα κακομίρι.
1: Καινούριο
0: σπίτι και δεν φτιάξατε ένα βεστιάριο. Για τον Τίμιο στο
1: φτωχά παιδιά είμαστε.
0: Βρωμάει φτώχεια πια, βρωμάει. Φτωχά
1: παιδιά είμαστε, Μάνια Δανδουλάκη. Δεν έχουμε εδώ πέρα να περισσεύουν από τα μπατζάκια μας να τρέχουν.
0: Να κάθεται η γυναίκα σαν τη δούλα να ανεβοκατεβάζει τα χειμερινά και τα καλοκαιρινά.
1: Σαν τη
0: δούλα.
1: Καλό ήταν αυτό, καλό ήταν.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, αυτά που λέτε. Να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι η μέρα Πέμπτη, αύριο η μέρα Παρασκευή έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μεγάλο γλέντι με τα ξυλουράκια εκεί στην Αλικαρνασσό, δίπλα από το γήπεδο μπάσκετ Μελίνα Μερκούρη, εκεί που ήταν παλιά η πίστα Κάρτ. Εκεί θα γίνει αυτό το μεγάλο γλέντι. Αύριο μέρα Παρασκευή, και το Σάββατο έχει ένα ακόμα μεγαλύτερο γλέντι που θα παίξω εγώ μουσική μαζί με το φίλο μου τον Νίκο το Ριγάκη στην Κάτω Βρύση, στο Αστρίτσι, αυτό το μεγάλο πάρτι που το περιμένει ο κόσμος κάθε χρονιά. Αυτό φέτος τέλος πάντων είναι αυτό το Σάββατο 8 του μηνός, 8 Αυγούστου, θα είμαστε εκεί από τις 9 η ώρα, μεγάλη παρτάρα εκεί στον Παράδεισο, στην Κάτω Βρύση, σε αυτό το πολύ ωραίο φαράγγι κάτω από τα δέντρα κτλ. Έχουμε φτιάξει πολύ ωραίο έτσι σκηνικό με φώτα, με ήχο, με μουσικές κτλ. Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία στην Κάτω Βρύση, στο Αστρίτσι. Εντάξει, Μάνια?
1: Εννοείται.
0: Η Μάνια εννοείται ότι θα έρθει από νωρίς, είπαμε εκεί από τις 9 η ώρα.
1: Ιδηλιακό το μέρος, ιδηλιακό.
0: Λοιπόν, Μάνια, με τι τραγούδι θες να κλείσουμε? Πες καμιά μπαλάντα όπως λες κάθε μέρα.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να βάλουμε μια Κατερίνα Λιόλιου.
0: Μα...
1: αλλά είναι κεφλίδικο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω ποιο θα βάζες.
0: Ποιο θα βάζα, τα παπάκια.
1: Ένα έτσι από αυτά που χωρίζει τους συχαίνες τους άντρες και τέτοια που βγάζει η κολλητή μου που γίνεται χαμός με τα κορίτσια και την αγαπάνε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτό που τους χωρίζει τους άντρες, πώς το πες.
1: Αυτό που χωρίζει με τους άντρες και μετά θα τους αφιερώσει. Πώς είναι το σε τι μας εγώ.
0: Α, ναι, κατάλαβα.
1: Γιατί είναι πολύ.
0: Ωραία, αλλά ναι, θα βάλω το ήμουν η γυναίκα τη ζωή σου.
1: Ρε,
0: αυτό, ευχαριστώ.
1: Μπράβο, κολλητέ μου.
0: Ευχαριστώ, κολλητή μου.
1: Να σα πω ότι θα πάω Manity Clothing Bar να έρθετε. Είναι όλα τα ρούχα πέρα από δύο κρεμάσει που είναι νέα συλλογή από 15 έως 30 ευρώ. Να έρθει να ψωνίσετε.
0: Εντάξει, Μάνια, ευχαριστούμε, ρε, γεια σου.

0: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Ο αγαπημένος Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μία βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Beaufort Music Stage. Γιώργος Ξυλούρης Live. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948-371-397. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
7: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
8: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
9: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
10: Είναι μία και μοναδική.

Καλημέρα, εδώ είμαστε κι εμείς στο Music Club 105,8. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες, όπου θα παίξουμε την καλύτερη και πιο καλοκαιρινή μουσική, θα δώσουμε πολλά και πλούσια δώρα και θα πούμε και τα νέα της ημέρας. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά και να μας απολαμβάνετε αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε αμέσως τώρα, οπότε ανεβάστε τις εντάσεις του ραδιοφώνου.

0: παρέα με όλο τον κόσμο που ακούει δυνατά και σήμερα τον Music Club 105,8 αλλά και με τους αγαπημένους μας χορηγούς. Το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι Ocean Seaside βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου από πολύ νωρίς το πρωί για τον μπανάκι σας, το καφεδάκι σας, αλλά και για να δοκιμάσεις την υπέροχη κουζίνα που έχει ετοιμάσει ο σεφ Ζήνωνας Χριστοφίδης. Δροσιστικά κοκτέιλς και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λελεντάκι σου όμως, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17, με μια υπέροχη αντρική καλοκαιρινή κολεξιόν. Η Calco Crete and Aluminium Construction στα πεζά Ηρακλείου για τους φίλους κατασκευαστές, αφού προμηθεύει και στη χοντρική. Με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας, κάγκελα παντός τύπου και φυσικά σίτες, ακόμα και με χρωματιστό πλαίσιο. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία καταστήματα στην πόλη μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και Maison, εκεί όπου θα βρεις τα πιο exclusive και ιδιαίτερα κομμάτια. Χειροποίητα έπιπλα που αντέχουν για μια ζωή σε όποιες διαστάσεις επιθυμείς. Και τέλος, οι αναδρομές στις Αρχάνες για τον πιο τέλειο γάμο και για μια ονειρεμένη βάπτιση. Οι αναδρομές Hall αλλά και τα δύο κτήματα Ήδη και Καλύστη είναι στη διάθεσή σας για πανέμορφες και μοναδικές εκδηλώσεις.
1: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει
1: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
0: 5η 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στο κρεοπωλείο το εκλεκτό. Όλοι τρέχουν. Ο Νίκος τρέχει για πανσετάκια να ψήσει με τα φιλαράκια. Η μαμά Μαρία για γιουβέτσι με ντόπιο μοσχαράκι. Η Ελένη για κοτόπουλο, αφού κάνει διατροφή. Και ο παππούς Μανώλης για μπιφτεκάκια με τα εγγονάκια. Όλοι τρέχουν και επιλέγουν κρεοπωλείο το εκλεκτό. Εκλεκτά κρέατα και παρασκευάσματα, τυροκομικά, μέλι, παξιμάδι. Κρεοπωλείο το εκλεκτό. Ανθέων 42 με σαμπελιές. 2810-214-534 και εκλεκτό.gr.
2: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι. Στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασό. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Στη Νέα Αλικαρνασό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
5: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
6: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
8: Πού ταξιδεύεις πάλι?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
8: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονέου 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
7: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
8: Άντε πάλι.
9: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
10: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
12: Τάκη, ζεσταίνομαι.
13: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
12: Τάκη, κρυώνω.
13: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
12: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
13: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
12: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
9: Μητάρας Aluminium Technology.
12: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
9: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματική πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
12: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
14: Διαφημίσεις! Γέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική.
16: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
17: Είναι

0: Club.
1: Μα παίζουμε μόνο τις επιτυχίες σε όλη την Κρήτη. Music Club 105,8 με πάρα πολύ ζέστη σήμερα στο Ηράκλειο. Παιδιά, νομίζω ότι έχουμε λιώσει όλοι. Γι' αυτό air condition, μέσα και μια χαρά. Και Άγιος ο Θεός. Αυτό θα έλεγα εγώ. Σήμερα ημέρα 5η 6 Αυγούστου. Έχουμε πάρα πολλά δώρα, μην το ξεχνάτε. Έχω να κληρώσω και Κατερίνα Λιόλιου μία φιάλη για να στείλω μία τυχερή παρέα το Σάββατο αυτό, 8 Αυγούστου, στο New Seaside, που είναι πάρα πολύ όμορφα γιατί στείνονται έτσι τα στάντ και τα τραπέζια πάνω στην άμμο. Θα περάσετε εξαιρετικά με την Κατερίνα Λιόλιου. Έχω να κληρώσω δύο φιάλες για Θοδωρή Φέρι να σας στείλω στα Μάταλα στις 19 Αυγούστου, στην πιο ειδηλιακή, ατμοσφαιρική και ερωτική συναυλία της χρονιάς. Και έχουμε φυσικά να δώσουμε και καλοκαιρινά γυαλιά ηλίου Ray-Ban αξίας 180 ευρώ από τα οπτικά Μαρκάκης, που τα αγαπάμε πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε. Με μεγάλες εκπτώσεις στο markakis.gr θα μπεις πολύ πολύ γρήγορα να βρεις την τεράστια συλλογή σε γυαλιά ηλίου Οράσεως, από επώνυμους οίκους φυσικά, και να κάνεις τις επιλογές σου. Διαφορετικά να πας στα 4 φυσικά καταστήματα στην πόλη, Καλοκαιρινού 33 το κεντρικό, Λιοντάρια, Αβέροφ και Δικαιοσύνης. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί που σας είπα βρίσκονται στη σελίδα μας στο Facebook. Οπότε τι κάνεις? Μπαίνεις αυτή τη στιγμή στη σελίδα του Music Club, βλέπεις τους διαγωνισμούς, κάνεις ένα like, ένα σχόλιο, γιατί σιγά σιγά και σταδιακά και μέχρι το τέλος εκπομπής θα ξεκινήσω να κάνω τις κληρώσεις. Αλήθεια τώρα, Κωνσταντίνα, αλήθεια που λέει και η Παπαρίζου. Για πάμε.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει Κωνσταντίνος Αργυρός Live. 5η 13 Αυγούστου ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός Live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
3: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
2: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
3: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
2: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
3: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
0: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
0: Από την κορυφή του ψηλού.

Music Club 105,8. Είναι μία. Μόνο μία. Έλα τώρα, την ξέρεις. Για την Κωνσταντίνα σου λέω. Συντονίσου. Και δεν θα χάσεις.

Music Club 105,8. Μόνο επιτυχίες εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Παίρνεις μέρος στους διαγωνισμούς μας που είναι πολύ και διάφοροι. Και εννοείται επικοινωνείς μαζί μας στέλνοντας μηνυματάκι στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58. Έλα, στείλτε τώρα καμιά φωτογραφία, κάνα βίντεο από καμιά παραλία να ζηλέψω. Ή στείλτε μου μήνυμα να μου πείτε πού είστε και τι κάνετε αυτή τη στιγμή. Πέρασα πριν από λίγο από το κατάστημα Λελεδάκι σου όμω, Δικαιοσύνη 17 στο κέντρο τη πόλη. Ξέρετε αυτό το πολύ ωραίο κατάστημα έτσι, με τι καμάρε. Το οποίο έχει όλα τα αντρικά ρούχα μισή τιμή. Παιδιά, δεν υπάρχουν οι τιμές που είδα στο κατάστημα Λελεδάκης. Ήταν που ήταν έτσι προσιτές οι τιμές στην υπέροχη αντρική συλλογή. Τώρα, πλέον που είναι όλο μισή τιμή, είναι πάρα πολύ οικονομικά και είναι ό,τι καλύτερο για να πάρεις και δωράκια, αλλά και να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Θέλεις μαγιό, θέλεις βερμούδες, θέλεις μπλουζάκια πάρα πολύ οικονομικά, θέλεις πουκάμισα, θέλεις ακόμα και βραδινό ντύσιμο. Τα πάντα στο κατάστημα Λελεδάκης. Εγώ πάντως πήρα από εκεί τα δωράκια μου. Που πρέπει να κρατάω τώρα εκεί που θα πάω στις καλοκαιρινές μου διακοπές. Πάμε λίγο στην Katy Perry και εκείνη στην Μύκονο. Όλοι παιδιά διάσημοι φέτος στο νησί των Ανέμων μετά την Nicole Kidman. Σαλντάνα, τόσες έτσι τραγουδίστριες και ηθοποιούς που έχουμε δει. Να Katy Perry λοιπόν, η διάσημη τραγουδίστρια, η οποία εμφανίστηκε στην τελετή έναρξη του Μουντιάλ 2026, μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι στη Μύκονο, περιπλανιέται εκεί στα beach bar και στις παραλίες με casual look, με καπέλο, και από ό,τι φαίνεται περνάει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εντάξει, τον Άμος πήγε που αλλού να πάει. Και γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλοί διάσημοι, να ξέρετε, στο νησί αν βρεθείτε στη Μύκονο, αλλά και στο δικό μας νησί είναι επίσης πολύ. Μην βλέπετε που είναι κρυμμένοι, μπορεί όμως κάποια στιγμή κάπου να τους πετύχετε. Άσχετα που είναι πριβέ, όπως λέει και η Αγγελική Λιάδη στο νέο της τραγούδι. Για ακούστε!

Λοιπόν, σήμερα 5η 6 Αυγούστου γιορτάζει ο Σωτήρης, η Σωτηρία. Να τους πούμε χρόνια πολλά. Γιορτάζει και η Μορφούλα. Α, η Μορφούλα Ιακωβίδη, αδελφή του Πέτρου Ιακωβίδη, παιδιά. Χρόνια πολλά και στη Μορφούλα, που έχει πολύ ωραία φωνή και είναι καλή τραγουδίστρια. Επίσης ακολουθεί τα χνάρια του αδελφού της. Αύριο γιορτάζει ο Αστέρης, από ό,τι βλέπω, και το Σάββατο, μην ξεχνάτε, είναι το Αγίου Μύρωνα, Επισκόπου Κρήτης. Μεγάλη γιορτή. Την παραμονή αύριο Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο θα έχει γλέντι στην πλατεία του Αγίου Μύρωνα. Την Παρασκευή θα έχει το φίλο μου τον Μιχάλη τον Κουνάλη, που τον αγαπώ πάρα πολύ, μαζί με τον μπαμπά του Δημήτρη. Και το Σάββατο θα έχει Λευτέρη και Μανούσο Καλέργη. Εξαιρετικά να πάτε στον Άγιο Μύρωνα αύριο, για να προσκυνήσετε πρώτα απ' όλα, να πάτε και στο αγίασμα και μετά να πάτε και στο γλέντι, διπλό γλέντι, από τα μεγαλύτερα πανηγύρια στο νομό Ηρακλείου του Αγίου Μύρωνα, και εννοείται θα είμαστε όλοι εκεί. Έλεγα πριν για τη Μορφούλα που γιορτάζει την αδελφή του Πέτρου Ιακωβίδη, και τώρα θυμήθηκα, έτσι επειδή θα πάω τώρα και στα μέρη τα άλλα, τα δικά μου. Τον Πέτρο Ιακωβίδη, στο τραγούδι αυτό που ξέρω ότι είναι για μένα, μου το έχει αφαιρέσει και ο Μάρτς κτλ. Σαλόνικα, Χαλκιδική και Βάλε.

0: Music Lab 105,8. Η Πόπη Σταματάκη είναι εδώ. Πόπη, πες μου αν θα σου λείψω όλο το καλοκαίρι που θα εξαφανιστώ.
1: Θα εξαφανιστείς δηλαδή από προσώπου γης?
0: Από το Ηράκλειο σίγουρα.
1: Σίγουρα, ε.
2: Κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω πότε θα είναι η επιστροφή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ξεκινάμε 31 Αυγούστου νέο πρόγραμμα. Οπότε αναγκαστικά θα είμαι εδώ. Τώρα για 15 Αύγουστο και αυτά, εντάξει, ούτως ή άλλως, ναι, θα φύγουμε όλοι. Όλοι θα φύγουμε. Θα είσαι μόνος στο σταθμό?
1: Λογικά, ναι.
0: Τα
1: λογικά,
0: κρατάς τα μπόσικα. Κάποιος πρέπει να είναι εδώ, ρε Πόπη.
1: Εσύ είσαι... Εντάξει, εγώ την πήρα την άδειά μου.
0: Πιστός φρουρός, την πήρες. Εσύ πιο νωρίς. Εμείς θα πάμε να κάνουμε τα μπάνια του λαού.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς σήμερα. Το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Έχουμε να δώσουμε φιάλη για Κατερίνα Λιόλιου. Το Κατερινάκι μου, πόσο την αγαπώ τη Λιόλιου. Έχουμε να δώσουμε δύο φιάλες για Θοδωρή Φέρη.
1: Wow.
0: Στα Μάταλα. Θα συνδεθούμε, να ξέρεις, αργότερα με τα Μάταλα, να δούμε τι γίνεται. Γιατί τα παιδιά ετοιμάζουν και λεωφορεία να μεταφέρουν τον κόσμο. Κάνουν πολύ μεγάλη
1: παιδιά
0: παραγωγή. Όλα αυτά παρέα με Music Club, έτσι, μην το ξεχνάμε. Και θα δώσουμε και το οπτικά μαρκάκι, μεγάλο δώρο καλοκαιρινό, στην τελευταία εκπομπή σήμερα. Αλλά λέω να ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο event, που είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Ο Music Club 105,8, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζει την Κατερίνα Λιόλιου στο News Inside το Σάββατο 8 Αυγούστου. Θα γίνει παντζουρλισμός.
1: Πραγματικά, παιδιά, έτσι. Γιατί έχουμε και γυναίκες που θέλουν πολύ να τη δουν, αλλά και άντρες.
0: Την αγαπάνε πολύ οι άντρες, να ξέρεις. Το πρωί που ήμουν στο κομμωτήριο, με ρωτούσαν όλα τα κορίτσια και οι κομμώτρες, Κωνσταντίνα, πώς θα πάρουμε εισιτήρια, που θα τα βρούμε και αυτά, ξέρετε, να πληροφορίες εγώ. More.com, παιδιά, να το πω αυτό. Εντάξει, μπορείτε και στο News, βέβαια, απευθείας. Αλλά καλύτερα να έχετε από πριν κόψει την πρόσκλησή σας, για να μην καθυστερείτε κιόλας. Να απολαύσετε το Κατερινάκι. Πάτα το κουμπί, μπράβο, μπράβο. Τι γρήγορη που είσαι. Και είχαμε και πάρα πολλές συμμετοχές. Χαμός έγινε.
1: Ναι, παιδιά, λογικό μου φαίνεται.
0: Εντάξει. Την περιμένουμε πώς και πώς κάθε χρόνο τη Λιόλιου.
1: Όντως.
0: Για να μας πεις τον νικητή, την νικήτρια. Για πες.
1: Λοιπόν, ο νικητής, ναι, για την αγόρη είναι ο Αλέξανδρος.
0: Μπράβο, Αλέξανδρε, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Μία φιάλη λοιπόν για 4 άτομα κέρδισε ο Αλέξανδρος. Θα πάει, θα τα πιει στην υγειά μας και θα ακούσει και το Κατερινάκι μας και θα κάνει και το λογαριασμό στο τέλος.
1: Έτσι.

στη βουτιά σου, αλλά και να δοκιμάσει μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Το βράδυ η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ ωραία, μαγευτική θα έλεγα. Με πολλές όμορφες βραδιές. Σήμερα Πέμπτη έχει και live, μην το χάσετε. Ενώ την Κυριακή έχουν ήδη καθιερωθεί τα Greek Nights που κάνει το Ocean. Με μια εκπληκτική κουζίνα, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, κρέατα δικής του σκοπής. Δοκιμάστε το ribeye, θα το λέω συνέχεια, με δικά τους γλυκά. Χειροποίητα, μέχρι και το ψωμί είναι χειροποίητο στο Ocean, να ξέρετε. Όλα τα φτιάχνουν εκεί. Και μια πάρα πολύ όμορφη ομάδα που θα σας υποδεχτεί, να σας κεράσει και τα κοκτέιλ σας και να περάσετε πολύ, πολύ όμορφα στην ανάληψη Χερσονήσου και στο Ocean. Η φίλη μας Μαρία μου ζήτησε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Πάμε να ακούσουμε το φορτηγό.

0: Λίγο και Θοδωρής Φέρης. Θυμίζει πάρα πολύ Θέμη Αδαμαντίδη σε αυτό το τραγούδι, νομίζω. Φέρης έτσι το Θέμη στα νιάτα του και του ταιριάζουν πάρα πολύ και τα τραγούδια του Αδαμαντίδη. Καλά, όλα πάνε στο Θοδωρή Φέρη. Σε λίγο θα τα πούμε αναλυτικά και για αυτή τη μεγάλη συναυλία. Σε λίγο θα κληρώσουμε δύο φιάλες. Μην το ξεχνάτε για να πάτε 19 Αυγούστου στα Μάταλα να απολαύσετε μοναδικό Θοδωρή Φέρη. Λίγο και σιγά φτάνουμε στο τέλος και αυτήνης της ραδιοφωνικής σεζόν. Και ελπίζω πραγματικά, παιδιά, να περάσατε πάρα πολύ όμορφα μαζί μας. Είχαμε και αλλαγές στο πρόγραμμα. Ακούτε πλέον τον Παναγιώτη Μάρτη το πρωί μαζί με τη Μάνια μας. Έχουμε και βραδινή εκπομπή με την Τοντόρα μας. Νομίζω ότι λίγο, γιατί θα πάμε και εμείς να ξεκουραστούμε τώρα. Περάσαμε όμορφα φέτος μαζί, έτσι. Βλέπω και τα μηνυματάκια σας και χαίρομαι που μας αγαπάτε όσο και εμείς. Γιώργος Λιάγκας, Μαρία Αντοντά. Νέες φωτογραφίες, όλο και πιο πολλές γίνονται. Άρα πάει σοβαρά το πράγμα. Η Μαρία Αντοντά αυτή τη φορά ανέβασε στο προφίλ της φωτογραφίες από sunset, ρομαντικό ηλιοβασίλεμα στη Μύκονο και στιγμές με τον Γιώργο Λιάγκα. Από ό,τι φαίνεται, απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στο αγαπημένο Κυκλαδίτικο νησί μετά την Τίνο. Γιατί να ξέρετε, ο Λιάγκας είναι πιστός της Τίνου, έτσι. Έχει και σπίτι εκεί. Και μπράβο, είναι από τα πολύ ωραία έτσι, αγαπημένα ζευγάρια της Showbiz. Παντρεύεται η Φέη. Ας κάνει και ο Γιώργος το επόμενο βήμα, λέω τώρα εγώ. Μου έχετε ζητήσει να ακούσουμε Χρήστο Σαντιγκάη. Πάμε να τον ακούσουμε και σε λίγο ξεκινάμε να κάνουμε κληρώσεις. Θέλω πολλές συμμετοχές γιατί θα δώσουμε σε λίγο τα οπτικά Μαρκάκης.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμασης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside στην ανάληψη. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες. Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολύ. Πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρή, χυμιόλυμπος και γεύματα παρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Cricri 3 λίτρων 6,85 €. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε βαρβαστάρχης ενός κιλού 3,48 €. Μπύρα Fix 8 συν 4 δώρο 6,95 €. Και ακόμα ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3,65 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,78 € το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Παρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Fix Ελλάς κουτί 8x330 ml, 5,48 και 5 έξτρα πόντι. Τονοσαλάτα Τράτα 2x160 γραμμάρια, 4,27 και 5 έξτρα πόντι.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Music Love 105,8, εδώ είμαστε και πάλι επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Σε λίγο θα κάνω την κλήρωση και τα οπτικά μαρκάκια, οπότε μπαίνεις στο Facebook γρήγορα που έχει αναρτηθεί ήδη ο διαγωνισμός και δηλώνει συμμετοχή και εσύ προλαβαίνεις. Ωστόσο να σας πω εγώ για τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη που είναι πάντα στην παρέα μας με τρία υπέροχα καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού, το έντεχνο by Καρπαθιωτάκη, στο Residence αλλά και το Maison, εκεί που θα βρεις υπέροχα έπιπλα για όλους τους χώρους του σπιτιού, μοντέρνα σαλόνια, λειτουργικούς καναπέδες, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα, διακοσμητικά στο Maison, εξαιρετικά και πολύ πολύ μοντέρνα. Τα πάντα στον Όμιλο Καρπαθιωτάκη που είναι κοντά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει και το δικό του εργοστάσιο παραγωγής στη Σίβα Ηρακλείου για να δημιουργήσετε εσείς τα έπιπλά σας και στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Θέλω να ακούσουμε λίγο η Ιουλία Καλυμάνη. Μου αρέσει πάρα πολύ το καινούριο της τραγούδι. Στα καλύτερα που έλκονται, έτσι πρέπει. Τα καλύτερα που έλκονται να τα ζούμε, ρε παιδιά, να τα απολαμβάνουμε. Και όσο κρατήσουν, τι να πει κανείς. Πάμε να την ακούσουμε και επιστρέφω σε λίγο να κάνουμε την κλήρωση για τον μεγάλο μας διαγωνισμό.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: παίζει μόνο τις επιτυχίες και σας δίνει και τα καλύτερα δώρα. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το μεγάλο μας καλοκαιρινό δώρο. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου Ray-Ban. Τα λατρεύω τα Ray-Ban. Είναι και διαχρονικά από όπι.
1: Και εγώ παιδιά.
0: Και ειδικά αυτά τα μαύρα, ξέρεις, τα classic, ναι, τα Ray-Ban. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πηγαίνουν σε κάθε πρόσωπο.
1: Αυτό είναι το ωραίο, ότι πάνε σε όλα.
0: Σε όλους
1: τα...
0: πάνε.
1: Ναι, σε όλα τα είδη, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στα... είναι πολύ, παιδιά. Εγώ τα έχω από μικρή.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Και εγώ. Και είναι και unisex. Πού το πας αυτό.
1: Οπότε
0: είτε κερδίσει άντρας είτε γυναίκα το ζευγάρι γυαλιά που δίνουμε από τα οπτικά κέντρα Μαρκάκης, θα του ταιριάζουν σίγουρα.
1: Δηλαδή θα έχουμε ένα τέτοιο ζευγάρι γυαλιά στην τσάντα μας και θα μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και εμείς και ο άντρας μας. Τι πιο βολικό.
0: Και τώρα είναι και οι καλοκαιρινές διακοπές, οπότε τα παίρνεις μαζί σου. Για πάμε να δούμε.
1: Πάμε
0: γυαλιά
1: να δούμε.
0: Αξίας 180 ευρώ από τα οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Με 50% έκπτωση θα βρείτε τα γυαλιά σας αυτή την περίοδο. Ναι, μπείτε στο markakis.gr. Εγώ ήδη έχω διαλέξει τα γυαλιά μου.
1: Και εγώ θέλω να μπω να δω.
0: Παιδιά, έχει φοβερά. Έχω βρει κάτι Dolce & Gabbana, μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Και εμένα μου αρέσουν.
0: Τρελαίνω μια Dolce. Λοιπόν, έλα, πες τώρα.
1: Η νικήτριά μας είναι η Μαρίνα.
0: Αχ, Μαρινάκη, γιόρτασε και πριν λίγο καιρό,
1: Σωστά.
0: Η Μαρίνα Ρωμανάκη, ναι, θα ψάξω να την βρω.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenaeus Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenaeus Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenaeus Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
5: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι. Στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
4: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
6: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
7: Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
6: Σοβαρά, κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
7: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
6: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
8: Τάκη, ζεσταίνομαι.
9: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
8: Τάκη, κρυώνω.
9: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
8: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
9: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
8: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
10: Μητάρας Aluminium Technology.
11: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
10: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
11: Mitaras Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
12: Διαφημίσεις!
13: Βάλε τώρα μουσική.
14: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: 105,8 παρουσιάζει
1: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
0: 5η 13 Αυγούστου ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Κούμπα Seaside Experience στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: Κρήτη.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
0: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
0: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
0: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
0: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
0: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση, αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα, αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων, Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
3: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
7: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε τη

0: by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix. Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα σπάει.
1: Κι αν η καρδιά σου

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
5: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
6: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
10: Πού ταξιδεύεις πάλι?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
10: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
9: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
10: Άντε πάλι.
11: Στο κρεοπωλείο το εκλεκτό. Όλοι τρέχουν. Ο Νίκος τρέχει για παντσετάκια να ψήσει με τα φιλαράκια. Η μαμά Μαρία για γιουβέτσι με ντόπιο μοσχαράκι. Η Ελένη για κοτόπουλο, αφού κάνει διατροφή. Και ο παππούς Μανώλης για μπιφτεκάκια με τα εγγονάκια. Όλοι τρέχουν και επιλέγουν κρεοπωλείο το εκλεκτό. Εκλεκτά κρέατα και παρασκευάσματα, τυροκομικά, μέλι, παξιμάδι. Κρεοπωλείο το εκλεκτό. Ανθέων 42, μέσα μπελιές. 2810-214-534 και εκλεκτό.gr.
12: Διαφημίσεις, γέλος!

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Σε λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Νιώθω πίεση.
5: Αφού σ' αρέσει.
4: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
6: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
3: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
7: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
8: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
7: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
8: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
7: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
8: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
3: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Φίξ 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

105,8. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μιξ παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

Όμως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάμι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
5: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
6: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια.
8: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους.
9: Και τα παιχνίδια μου.
3: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα, κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.κρήτης.gr.
9: Τέλειο! Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
10: Στο κρεοπωλείο το εκλεκτό. Όλοι τρέχουν. Ο Νίκος τρέχει για πανσετάκια να ψήσει με τα φιλαράκια. Η μαμά Μαρία για γιουβέτσι με ντόπιο μοσχαράκι. Η Ελένη για κοτόπουλο, αφού κάνει διατροφή. Και ο παππούς Μανώλης για μπιφτεκάκια με τα εγγονάκια. Όλοι τρέχουν και επιλέγουν κρεοπωλείο το εκλεκτό. Εκλεκτά κρέατα και παρασκευάσματα, τυροκομικά, μέλι, παξιμάδι. Κρεοπωλείο το εκλεκτό. Ανθέων 42 με σαμπελιές. 2810-214-534 και εκλεκτό.gr.
11: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
12: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
13: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
11: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
14: Για φημίσεις, γέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική.
16: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
4: Με το κέντρο ξένων γλωσσών Πουκάμισσας φυσικά.
3: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
4: Πουκάμισσας και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
3: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
4: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο Πουκάμισσας.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού Πουκάμισσας. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
0: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιο 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 1, 425 γραμμάρια, 6 και 78 και 10 έξτρα πόντι.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Τον 5,8. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε τη

Mix by Michalis Raftopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop Mix Michalis Raftopoulos. Τα Spy.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλία Σκαρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλία Σκαρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλία Σκαρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά.
4: Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
3: Σοβαρά? Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες? Στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
4: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
3: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Τάκι, ζεσταίνομαι.
8: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
7: Τάκι, κρυώνω.
8: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
7: Τάκι, νιώθω μια φούντωση τώρα.
8: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
7: Τάκι, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
6: Μητάρας Aluminium Technology.
7: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
6: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφράκτων. Χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
5: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
9: Διαφημίσεις! Γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
1: Στα πεζά, κυρία.
0: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
1: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
1: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
0: Αχα! Το ήξερα!
1: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
1: Nice to meet you.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρή, χυμιόλιμπος και γεύματα παρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε παρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Φίξ 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Ο ένας μπέκικο καταπληκτικό από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Καλησπέρα για ακόμη ένα απόγευμα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Είναι απόγευμα 5ης 6 Αυγούστου. Το λέω, δυσκολεύομαι να το ξεστομίσω το Αυγούστου. Δεν θέλω να το πιστέψω ότι μπήκε ο Αύγουστος. Τέλος πάντων, εμείς συνεχίζουμε εδώ ακάθεκτη στο Music Lab και τους 105,8. Είναι η τελευταία εβδομάδα εκπομπών πριν τις διακοπές μας. Αύριο τελευταία εκπομπή. Και φυσικά έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση να σας προετοιμάσουμε και να σας προτείνουμε το χώρο που θα φιλοξενήσει την εκδήλωσή σας. Λέγεται Olympia Palace και βρίσκεται λίγο έξω από το Ηράκλειο. Ένας χώρος ο οποίος φιλοξενεί μέχρι 2.000 άτομα. Φιλοξενεί και τη δική σας εκδήλωση. Και εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε στο 2810 823 947 και να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία. Έχουμε και Thermite College βεβαίως για εσάς που ψάχνετε ηλιακό θερμοσύμφωνα. Θα πάτε απευθείας στην Υδροδυναμική Σαριδάκης και θα επιλέξετε τον ηλιακό σας από τη Thermite, αυτόν που σας ταιριάζει δηλαδή στις δικές σας ανάγκες, με 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια παρακαλώ στο συλλέκτη. Η Thermite τα έχει όλα. Δεν θα σας λείπει τίποτα και κυρίως ζεστό νερό. Πάμε στην επόμενη επιτυχία, η οποία θα μας πάει στο πρώτο μας διαφημιστικό διαλυματάκι και είναι η τεράστια επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου, την οποία θα απολαύσουμε αύριο στο News Seaside παρέα με Music Lab 105,8. Λογαριασμός.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
1: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
1: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι.
6: Στο κρεοπωλείο το εκλεκτό. Όλοι τρέχουν. Ο Νίκος τρέχει για πανσετάκια να ψήσει με τα φιλαράκια. Η μαμά Μαρία για γιουβέτσι με ντόπιο μοσχαράκι. Η Ελένη για κοτόπουλο, αφού κάνει διατροφή. Και ο παππούς Μανώλης για μπιφτεκάκια με τα εγγονάκια. Όλοι τρέχουν και επιλέγουν κρεοπωλείο το εκλεκτό. Εκλεκτά κρέατα και παρασκευάσματα, τυροκομικά, μέλι, παξιμάδι. Κρεοπωλείο το εκλεκτό. Ανθέων 42 με σαμπελιές. 2810 214 534 και εκλεκτό.gr.
7: Διαφημίσεις! Γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησαν να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότειναν να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Τρέχει με τον τύπο.
12: Are you ready out there?
9: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Χάρης Σταματάκης, καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

Με τη νέα επιτυχιάρα του Νίκου Οικονομόπουλου επιστρέψαμε εδώ για το δεύτερο μέρος, πάντα στο Music Lab, πάντα στους 105,8. Πάντα συνεχίζουμε να παίζουμε και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Και κάπου εδώ θέλω να στείλω καλησπέρα στη φίλη μας την Κική, στην Γιώτα, στο Δημήτρη που μου έστειλαν νωρίς τα δικά τους μηνυματάκια. Και φυσικά να υπενθυμίσω στους υπόλοιπους που δεν έχουν επικοινωνήσει ακόμα μαζί μου ότι μπορείτε να με βρείτε πάρα πολύ εύκολα σε social media, Χάρη Σταματάκης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, σε Facebook, Instagram, TikTok και φυσικά σε social media του Music Lab 105,8. Το επόμενο τραγούδι είναι από το Μιχάλη Χατζηγιάννη, είναι πολύ καινούριο και πολύ διασκεδαστικό.

0: Το καλοκαίρι του Κωνσταντίνου Αργυρού, για εσάς ό,τι εποχή κι αν είναι, εάν θέλετε να διοργανώσετε έναν υπέροχο γάμο, μια υπέροχη δεξίωση, τότε αυτό που σκέφτεστε είναι Ολύμπια Παλάς, υπέροχο φαγητό, θέα, εκκλησία στον ίδιο χώρο και φυσικά μια 100% επιτυχημένη εκδήλωση. 28 18 23 947, το τηλέφωνο το οποίο καλείτε και κλείνετε τη δική σας ημερομηνία. Έχουμε και Thermit Ecology. Thermit είναι μια 100% ελληνική εταιρεία, η οποία σας προσφέρει τους πιο σύγχρονους ηλιακούς της αγοράς, με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης, και θα τους βρείτε μόνο στην Υδροδυναμική Σαριντάκης, στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφερο, που είναι και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τον νομό Ηρακλείου. Τι να λέμε για τα παιδιά, τι να πρωτοπούμε για την εξυπηρέτηση, για την after sales εξυπηρέτηση. Ό,τι και αν θέλετε και αφορά τα είδη υγιεινής και φυσικά τα υδραυλικά του σπιτιού σας, απευθυνθείτε στους ειδικούς Υδροδυναμική Σαριντάκης. Και εμείς γρήγορα γρήγορα στην επόμενη επιτυχία, λίγο πριν περάσουμε στον πρώτο μας διαγωνισμό, σε πολύ πολύ λίγο από τον Άτο.
1: Τα πήρες όλα?
2: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο?
2: Ναι καλέ, όλα.
1: Φύγαμε.
3: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
1: Music Club 105,8.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: όλα τέλεια, όλες τις θέσεις τους και εμείς πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε με το διαγωνισμό μας. Τι θέλετε να απολαύσετε αυτό το απόγευμα της Πέμπτης? Πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ? Θα μου το πείτε σε πολύ λίγο, αφού πρώτα μου πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσουμε και τον καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει. 14 δευτερόλεπτα η διάρκεια της εισαγωγής σήμερα και πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι. Παίξτε με το χάρι.
0: Πολύ πολύ ωραία, πάμε στην πρώτη μας γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ ωραία, πώς σας λένε?
2: Νίκος.
0: Πώς?
2: Νίκος.
0: Νίκο μου, έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
2: Πιο παλιά,
0: πολύ ωραία. Λοιπόν, Νίκο μας, έχεις βρει το τραγουδάκι του διαγωνισμού?
2: Αμέ, το έχω βρει νομίζω.
0: Για να σε ακούσουμε, Νίκο.
2: Νίκος είναι του Ρέμου τα Σάββατα.
0: Ναι! Νίκος, κορυφαίος παίχτης, για ακόμη μία φορά θα βρει το τραγούδι του διαγωνισμού. Και τι θα απολαύσει, τι θέλει ο Νίκος να το δώσουμε?
2: Καμία πίτσα μήπως?
0: Καμία πίτσα. Λοιπόν, Νίκο μου, θα σου δώσω πίτσα. Αν θέλεις να την κάνω οικογενειακή, θέλω να μου πεις τρία ακόμη τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Αντώνης Ρέμος.
2: Το είναι στιγμές.
0: Ναι.
2: Η καρδιά με πηγαίνει εμένα και έκρυψα το πρόσωπό μου.
0: Ναι, Νικόλα! Μπράβο! Congratulations! Άψογος ο Νίκος. Λοιπόν, Νικόλα, θα μείνεις λίγο ακόμη στη γραμμούλα σου και θα σου πω λεπτομέρειες σε πολύ λίγο για το δώρο που μόλις κέρδισες.
2: Έγινε, ευχαριστώ
0: πολύ. Να είσαι καλά,
2: να είσαι καλά.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει
1: Κωνσταντίνος Αργυρός Live.
0: 5η 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός Live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
5: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
4: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
5: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
4: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
5: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκης.
2: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Ήταν ο Απόν, ο οποίος έτσι μας θύμισε παλιότερες εποχές με καντάδες, έρωτες κάτω από μπαλκόνια κτλ. Και έτσι ακριβώς επιστρέψαμε εδώ στο Music Lab και τους 105,8, πάντα παίζοντας την καλύτερη μουσική, πάντα φυσικά διαβάζοντας τα δικά σας μηνυματάκια. Καλησπέρα στην Άννα, καλησπέρα στη Χρύσα που μου έστειλαν τα μηνύματά τους, καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη, η οποία μου έχει ζητήσει Θοδωρή Φέρη και θα είναι η επόμενη επιτυχία που θα ακολουθήσει. Εσείς βέβαια δεν ξεχνάτε ότι έχουμε μαζί μας Πέτσα Μόλις για οτιδήποτε χρειάζεται το κατοικίδιό σας, για εκπτώσεις σε πάνω από 500 προϊόντα έως και 50%. Φυσικά μιλάμε για τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια, αξεσουάρ, θα τα βρείτε όλα στην Πέτσα Μόλις. Και φυσικά έχουμε και αλουμινοδομέα αυτζής για εσάς που θέλετε να φτιάξετε κάτι από αλουμίνιο, κάγκελα, πόρτες αλουμινίου και φυσικά οποιαδήποτε τύπου μεταλλική κατασκευή. 28 10 2 10 2 49, για όλες τις καυτές λεπτομέρειες. Στο Θοδωρής Φέρης, αυτό σας υποσχέθηκα, αυτό έρχεται.
1: Music Lab 105.

τεράστια συνεργασία, παγκόσμια συνεργασία ανάμεσα στον Άρτζι και την Άννα Βύση στο Όλο Πιο Πάνω. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα και υπάρχει και μια extended version με λίγο παραπάνω μουσική. Έτσι εμείς ακούσαμε τη ραδιοφωνική έκδοση του τραγουδιού, πάντα στο Music Club, πάντα στους 105,8. Λοιπόν, να στείλω καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό και όπως βλέπω και σήμερα είστε πάρα πολύ. Να πω για την Αγγλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Βέλγιο, το Ιράν, τη Γερμανία, τη Σερβία, για να κατέβω και πιο κάτω, την Τσεχία, την Αυστραλία, τη Γαλλία, Κύπρος και Ελλάδα, όλοι συντονισμένοι. Στείλτε μου και εσείς σας παρακαλώ πάρα πολύ τα μηνυματάκια σας, να μας πείτε τι κάνετε εκεί έξω, έτσι, έξω από την Ελλάδα εννοώ, για ποιο λόγο είστε εξωτερικό, μόνιμα, διακοπές, και φυσικά να μου επιλέξετε το αγαπημένο σας τραγούδι. Η επόμενη επιτυχία είναι μία από αυτές, μία από τις αγαπημένες σας. Έρχεται αμέσως ο Χρήστος Αντικάη.

0: καταπληκτικά Music Lab 105,8. Και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να δώσουμε κι άλλο δωράκι. Τι θα λέγατε να σας πάω στο Aqua Plus, να κάνετε τις βουτιές σας, να περάσετε υπέροχα στο μεγαλύτερο water park της Κρήτης. Τώρα περιμένω ένα δικό σας τηλεφώνημα στο 2810 370 888. Και ο πρώτος που θα με καλέσει θα του δώσω μια διπλή πρόσκληση για να μπει δωρεάν και να απολαύσει όλες τις νεροτσουλήθρες του Aqua Plus.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810 370 888 και παίξτε με το χάρι.
0: Πάμε σε γραμμούλα, καλησπέρα.
2: Γεια σας, κάντε.
0: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε? Με ακούτε?
2: Ναι, ναι, ακούτε.
0: Το όνομά σας πώς είναι?
2: Ηλίας.
0: Πώς?
2: Ηλίας, Ηλίας.
0: Ηλίας λοιπόν είναι ο διοικητής μας, ο οποίος θα πάει Aqua Plus. Ηλία μου, μένει στη γραμμή σου και σου λέω λεπτομέρειες σε λίγο, εντάξει?
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και εσύ, για χαρά.

0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Casa Donato. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Casa Donato. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
5: Και τα κυριακάτικα τραπέζια? Και τους φίλους?
6: Και τα παιχνίδια μου?
0: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
6: Τέλειο! Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
0: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
7: Ταιριάζουνε τα ρόδα με τα γρήλα. Παρασκευή 7 Αυγούστου.

0: Καρλασό, πρώην πίστα Καρτ, Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Τάκη, ζεσταίνομαι.
2: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
1: Τάκη, κρυώνω.
2: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
1: Ουφ, Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
2: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
1: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
0: Μητάρας Aluminium Technology.
1: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
0: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
1: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
3: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
2: Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
3: Σοβαρά. Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
2: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
3: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
4: Διαφημίσεις, γέλος!

0: ξεκινάει τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Τρέχει με τον τύπο.
3: Are you ready out there?
0: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με τον Χάρη. Στα σίγουρα.

Εγώ είμαι εδώ για να σας εξηγήσω. Music Lab 105,8, τέταρτο μέρος, συνεχίζουμε. Επιστρέψαμε με μία ή με δύο μάλλον πολύ αγαπημένες επιτυχίες και συνεχίζουμε με αλουμινοδομία Αυτζής για εσάς που θέλετε οποιαδήποτε κατασκευή αλουμινίου ή σιδήρου. Στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινική θα βρείτε την αλουμινοδομία Αυτζής ή στο 28 10 2 10 2 49. Και πέτσα μόλις, φυσικά αν θέλετε οτιδήποτε αγαπάει το κατοικίδιό σας και πάνω από 500 προϊόντα σε προσφορά με εκπτώσεις όπως και 50% σε επιλεγμένες τροφές Royal Canin, Ακάνα, Ambrosia και φυσικά λιχουδιές, παιχνίδια και αξεσουάρ για τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Αυτό που σας έχω τώρα είναι μία διπλή πρόσκληση, προσέξτε, για να απολαύσετε Κατερίνα Λιόλιου αυτό το Σάββατο στο News Seaside στον Καρτερό. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα τώρα στο προφίλ του Music Lab στο Instagram. Ο πρώτος που θα μου στείλει μήνυμα και θα μου γράψει Λιόλιου κενό και το ονοματεπώνυμό του θα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση. Επόμενη επιτυχία φυσικά από το Κατερινάκι μας.

Πέσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω.

Κάπου εδώ έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω για ακόμη ένα απόγευμα στο Music Lab και τους 105,8. Τι να σε ευχηθώ, να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν έχετε σκοπό να κάνετε σήμερα το βράδυ. Και φυσικά δεν ξεχνάτε, ακούτε Music Lab, γιατί εδώ παίζουμε τα καλύτερα από το σήμερα και το χθες. Να είστε καλά, τα φιλιά μου, για χαρά!

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Νιώθω πίεση.
4: Αφού σ' αρέσει.
3: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
5: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
2: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
6: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
2: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
6: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
7: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
8: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
9: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Εντάξει, σας είχα υποσχεθεί ότι αυτή την εβδομάδα που είναι η τελευταία εβδομάδα των εκπομπών θα παίζουμε κάθε μέρα Γιάννη Πάριο. Χθες που ήρθαν οι Ιούνιοι εδώ πέρα και μας κατεδάφισαν το στούντιο, δεν βάλαμε Γιάννη Πάριο, παιδιά. Οπότε δεν γινόταν σήμερα να μην ξεκινήσουμε με Γιάννη Πάριο. Θα τελειώσουμε με Γιάννη Πάριο.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Έτσι, σήμερα 5η 6 Αυγούστου. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά στον μπαμπά μου που έχει γενέθλια. Την ίδια μέρα με την Χειροσήμα. Κάπου εδώ
1: χρόνια
0: να πούμε.
1: Του πολλά να τον χαίρεστε. Ναι, όλοι. Ναι. Όλη η οικογένεια.
0: Όλοι.
1: Και να σας χαίρεται κι αυτός.
0: Έχουν κι άλλοι σήμερα γενέθλια 6 του Αυγούστου. Ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας π.χ.
1: Αχά. Ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας.
0: Ο εγγονός.
1: Ο εγγονός. Ναι, το ξέρω. Ο οποίος κάτι μαθαίνω τελευταία.
0: Τέλος πάντων, όλοι αυτοί που έχουν σήμερα 6 Αυγούστου γενέθλια είναι μαζί με τη Χειροσήμα. Τότε με
1: ένα μεγάλο γεγονός, εντάξει.
0: 81 χρόνια. Ατομικές βόμβες είναι όλοι αυτοί. Ατομικές βόμβες
1: λέγονται.
0: Για τον πατέρα μου πηγαίνουν.
1: Το λέω κανονικά, ναι.
0: Λοιπόν, Music Club. Ευχαριστώ. 105,8. Τον Dora Back in Time. Θεοδωρή Γιαχνάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο. Πρώτη-τελευταία εκπομπή.
1: Το λες και δεν το πιστεύω, ε.
0: Αύριο τι θα κάνεις?
1: Αύριο είναι που θα το πιστεύω.
0: Εντάξει, θα
1: πω τη Δευτέρα πάλι μαζί.
0: Τη Δευτέρα πάλι μαζί δεν θα είμαστε, αλλά θα είναι εδώ πέρα οι λίστες που έχουμε ετοιμάσει για εσάς για να σας συντροφεύουν στο καλοκαίρι σας.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Άννα Βύση για την συνέχεια έρχεται. Το μεγαλύτερο σουξέ της εποχής.
1: Το γράψαμε, αγάπη μου, εμείς.
0: Το γράψαμε. Το γράφουμε. Το γράψαμε εντελώς, θα φανεί.

0: Music Club 105,8.
1: Συγγνώμη σου ζητώ για όλες εκείνες τις στιγμές που παραφέρθηκα.

0: Μ' αρέσει όταν μπαίνει έτσι η Britney, ρε παιδί μου, και παίζει ακόμα το προηγούμενο τραγούδι και είναι το φινάλε, grande finale. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές, πάμε να δούμε που έχει κίνηση πόλη. Έχει αρκετή κίνηση πόλη σήμερα σε διάφορα σημεία. Κατά τόπους,
1: ναι, όπως λέμε τον καιρό. Ναι,
0: όπως λέμε τον καιρό. Έχει πάρα πολύ κίνηση στο Γιώφυρο προς Παραλιακή. Πάρα πολύ κίνηση 62 μαρτύρων, ειδικά στον Κόμβο. Κίνηση Παραλιακή. Κούλες, πλατεία 18 Άγγλων, Λεωφόρος Νεάρχου, Μητσοτάκη και Βενιζέλου, Θεοτοκοπούλου, Βύρονος, Αφούς, εκεί στο κέντρο που ανεβαίνει για το πάρκο του Θεοτοκόπουλου, επίσης υπομονή. Κίνηση θα συναντήσουμε επίσης αρκετή στη Γιαμαλάκη με την Παραλιακή, Αγίου Μινά, Καλοκαιρινού, στο κέντρο Χαμός, Εθνικής Αντιστάσεως προς Παραλιακή, Καζατζίδη προς Βιομηχανική, Ικάρου. Πάρα πολύ κίνηση στο αεροδρόμιο, πάρα πολύ κίνηση Κνωσού στον πρώτο Κόμβο. Κουράστηκα ήδη, παιδιά, μόνο που τα βλέπω όλα αυτά κατά κόκκινα. Αλήθεια.
1: Έχει όντως, τώρα προχώρημα, έχει κόσμο
0: πάρα
1: παντού.
0: Πολύ κίνηση, γι' αυτό και εγώ σήμερα έχω πάρει το πατίνι μου και κυκλοφορώ στον κόσμο. Γι' αυτό θέλω να προσέχετε εσείς οι οδηγοί. Αν με δείτε με ένα ωραίο έτσι,
1: πάρα πολύ
0: γαλαζό πράσινο με λαχούρια που κάμισο και σόρτσο αντίστοιχο, θέλω να είστε προσεκτικοί όταν θα περάσετε από δίπλα μου και να μην με ρίξετε κάτω.
1: Ουέ και αλίμονο. Μαζί το είπαμε. Ουέ και αλίμονο.
0: Λοιπόν, Ντέβα έρχεται για τη συνέχεια. Σπάνια στη συλλογιά είμαι, σπάνια στεναχωριά είμαι, σπάνια για σένα κλαίω.
1: Σε ξεπέρασα, σου λέω.
0: Σε ξεπέρασα, σου λέει. Ακούς το όλοι μου, ακούς.

0: Και πολύ καλά θα κάνεις, Αντωνάκη Ρέμο μου. Πάμε παρακάτω, καρδιά μου και ασπροπάτω.
1: Συμβουλή σωστή, πάμε παρακάτω γενικά.
0: Θέλεις να μείνεις, μείνε. Θέλεις να φύγεις, στο καλό στην Παναγία και σε άλλα με υγεία, έχω να πω εγώ. Δεν τα λέω μάλλον εγώ, τα λέει η lady της καρδιάς μας.
1: Έτσι, η πόρτα είναι ανοιχτή και τα σκυλιά δεμένα.
0: Αυτόν που παντρεύτηκα πήγε με αυτήν, ναι, αλλά εγώ τον παίρνω πίσω επειδή είναι ο άντρας μου. Στο καλό στην Παναγία και σε άλλα με υγεία.
1: Το είπε αυτό η lady.
0: Ναι,
1: σοφότατη. Μπράβο τη.
0: Σοφότατη, σοφότατη.
1: Τη το δίνω.
0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8, σήμερα είναι η 218η. Τι είπα?
1: 218η.

0: Καλά τα είπα.
1: Ε, μπράβο σου.
0: Καλά τα είπα τότε.
1: Και μπράβο μου γι' αυτό, πες το.
0: Παιδιά, και το κεφάλι μου είναι λευκή σελίδα για ακόμη μια φορά. Τέλος πάντων, το ξεπερνώ. 218η ημέρα αυτού του έτους που διανύουμε και θέλουμε ακόμα 140 ημέρες για τα Χριστούγεννα.
1: Merry Christmas!
0: Όλο και λίγο στεύουνε, όλο και λίγο στεύουνε. Σήμερα γιορτάζει η Ευμορφία, η Μορφούλα, ο Σωτήριος και η Σωτηρία. Καταρχάς, ο πιο γνωστός Σωτήρης, ας συμφωνήσουμε όλοι μεταξύ μας ότι είναι ο Γιωργούλης στο Ισοτοτέρι μου και Σωτήρη σε πειράξανε. Σωτήρη, τι έγινε, σε πειράξανε. Κάπως έτσι. Χρόνια πολλά λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά,
0: στον Αλέξ, τον Γιωργούλη, και ας μην τον λένε Σωτήρη. Θα πω εγώ.
1: Το χαρακτήρα τέλος πάντων της σειράς.
0: Ναι, okay. ναι. Θυμίζεις λίγο Αλαφούζο, λέει εδώ πέρα ένας φίλος ακροατής. Καλησπερίζω και καλωσορίζω τον πρόεδρο των προέδρων.
1: Αλαφούζο.
0: Γιώργο Μηταξάκη στην παρέα μας και σήμερα. Έχω και άλλα να πω που έχουν γίνει σαν σήμερα. Θα τα πω σε λίγο όμως. Βασίλης Καράς έρχεται για τη συνέχεια. Μας μιλάει για ένα φαινόμενο το οποίο θεωρεί ότι είναι ο ίδιος του εαυτός στο τέλος της ημέρας.
1: Έτσι.

0: Ναι, ρε παιδιά, το πιο ερωτικό θα είναι πάντα το αμοιβαίο τώρα. Μην τρελαθούμε και τελείω. Αχ, ακούστε εδώ, λαιμό. Ακούστε, ακούστε. Καλά τα λέει ο Σταμάτης ο Γονίδης, έχω να πω εγώ και να δηλώσω κάπου εδώ.
1: Υπάρχει καλύτερο από το αμοιβαίο?
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Γιατί
0: δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Πλέον είναι μάστιγα το από τη μία πλευρά, το μονόπλευρο.
0: Κοίταξε να δει. Πάντα κάποιο θα θέλει περισσότερο. Mm. Και τον έλεγχο σε μία σχέση, αγαπημένοι μου ακροατέ, πρέπει να τα γράφω αυτά.
1: Γράψτε.
0: Πρέπει,
1: ναι,
0: να τα γράφω,
1: Μαρούσκα,
0: αυτά.
1: Μαρούσκα,
0: πρέπει να τα γράφω, να τα καταγράφω στα βίντεο. Στα βίντεο, μισό λεπτάκι, αγαπημένοι μου ακροατέ. Να βάλω τα βίντεο να γράφουν, να τα πω σωστά.
1: Πατεών.
0: Λοιπόν, τον έλεγχο σε μία σχέση, αγαπημένοι μου ακροατέ, τον έχει πάντα αυτό που ενδιαφέρεται λιγότερο. Εντάξει. Τα είπα καλά.
1: Τα είπε καλά. Άριστα.
0: Να το ξαναπώ για να το έτσι καταλάβουμε και το εμπεδώσουμε. Τη σχέση, σε οποιαδήποτε σχέση, είτε είναι ερωτική, είτε είναι φιλική, είτε είναι οποιαδήποτε ανθρώπινη κοινωνική σχέση, τον έλεγχο πάντα τον έχει αυτός που ενδιαφέρεται λιγότερο.
1: Πω,
0: τι λέει σήμερα 5 Αυγούστου το κορίτσι αυτό.
1: Ναι, είναι δήλωση μεγάλη.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, αντιπαρέρχομαι τα σοφά μου τα λόγια.
1: Τρομακτική θα έλεγα. Τρομακτική, άμα κάτσεις και τη σκεφτείς.
0: Αντιπαρέρχομαι μόνη μου τα σοφά λόγια που είπα. Μόνη μου και δίνω τα εύσημα μόνη μου στον εαυτό μου.
1: Όχι, και εγώ τα δίνω, γιατί το λες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπράβο σου και αυτό που είπες. Μεγάλη κουβέντα. Το έχει σκεφτεί. Το έχει απλά σκεφτεί.
0: Το έχω ξαναπεί αυτό. Δεν είναι κάτι που μου βγήκε τώρα σε
1: όχι,
0: σκέψη.
1: Αυτό σου λέω. Το έχει δουλέψει αυτό.
0: Ναι.
1: Καιρό,
0: ναι, ναι,
1: γενικά.
0: Χρόνια και ζαμάνια.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, 1945 είναι όταν το αμερικάνικο βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης φυσικά. Σκοτώθηκαν περίπου 70.000 άνθρωποι. Χιροσίμα Μουναμούρ. Κάπως έτσι. Επίσης, σαν σήμερα, το 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος διαδικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δηλαδή, ο τύπος που δημιούργησε και εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό www.
1: www.com.
0: Ναι. Επίσης, σήμερα 1992, χρόνια, χρονάρα τώρα, όχι αστεία. Τρομερή χρονιά το 92. Να είναι καλά, να είναι καλά. Η Βούλα Ιβατουλίδου κατακτά το χρυσό το μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί το περίφημο
1: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
0: Αυτό. Αυτό ακριβώς. Ποιος άλλος έχει γεννηθεί σήμερα? 1881, Αλεξάνδρ Φλέμινγκ, ανακάλυψε την Πενικυλίνη. Ναι. Ο Άντι ο Γουόρχολ το 1928, ο καλλιτέχνης αυτός. Και ο Λάκης ο Γαβαλάς έχει σήμερα γενέθλια.
1: Χρόνια
0: του πολλά. Λοιπόν, αυτά. Περνώ σε Θάνο Πετρέλη, που κερνάει απόψε αυτός. Έτσι, θα περάσουμε μετά σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Δεν θα είμαστε μέχρι τις 10 σήμερα. Έχει γίνει ο μπαμπάς μου, μιλάμε τα ίδια.
1: Προτεραιότητες, έτσι.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Στο κρεοπωλείο το εκλεκτό. Όλοι τρέχουν. Ο Νίκος τρέχει για πανσετάκια να ψήσει με τα φιλαράκια. Η μαμά Μαρία για γιουβέτσι με ντόπιο μοσχαράκι. Η Ελένη για κοτόπουλο, αφού κάνει διατροφή. Και ο παππούς Μανώλης για μπιφτεκάκια με τα εγγονάκια. Όλοι τρέχουν και επιλέγουν κρεοπωλείο το εκλεκτό. Εκλεκτά κρέατα και παρασκευάσματα, τυροκομικά, μέλι, παξιμάδι. Κρεοπωλείο το εκλεκτό. Ανθέων 42 με σαμπελιές. 2810-214-534 και εκλεκτό.gr.
5: Τάκι, ζεσταίνομαι.
4: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
5: Τάκι, κρυώνω.
4: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
5: Τάκι, νιώθω μια φούντωση τώρα.
4: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
5: Τάκι, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
1: Μητάρας Aluminium Technology.
5: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
1: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
5: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
6: Διαφημίσεις! Γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Αυτός κρύβει, ας πούμε, τα λεφτά κάτω από το στρώμα.
1: Καλύτερη και από FBI η γυναίκα.
0: Άκου τώρα, πώς έβγαζε λεφτά από αυτή τη φάση. Καλούσε ανθρώπους στο σπίτι να διαβάζουν τις ιστορίες του μερολογίου και χρέωνε ανάλογα με το πόσο juicy ήταν το gossip. Αν, ας πούμε, ήταν το hot news της γειτονιάς, το hot νέο της γειτονιάς, το καμπανίδι.
1: Κανονικά,
0: κανονικά, κανονικά. Και τώρα λέει έχει αρκετά χρήματα και έχει αγοράσει δύο σπίτια μέσα από αυτή την
1: επιχείρηση.
0: Εργασία.
1: Μην επιχείρηση, ας το πούμε. Εντάξει, μην βάζουμε βέβαια ιδέες, έτσι. Μην το κάνετε αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν θα το πρότεινα.
0: Μην το κάνετε, μην το κάνετε.
1: Αλλά...
0: Μυριάμ τη λένε και είναι 67 χρονών αυτή η κυρία.
1: Α, ναι. Μικρούλα.
0: Ναι, εντάξει, μικρή είναι το 67, τι είναι μεγάλη.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλη είναι Πελοπόννησος.
1: Είναι μεγάλη Πελοπόννησος, αλλά ωραία, ωραία. Κάμερα ασφαλείας της γειτονιάς, τα κατέγραφε όλα.
0: Τέλος πάντων, εδώ λέει ότι της έχει φέρει αρκετά χρήματα και έχει αγοράσει δύο σπίτια των ονείρων της.
1: Φαντάσου τι γινόταν σε αυτή τη γειτονιά, εκεί πάει με το μυαλό μου.
0: Και πώς ήταν όλοι αυτοί που πηγαίναν καθημερινά και τις άφηναν τον όβολό τους και το παραδάκι τους για να μάθουν τα κουτσομπολιά της γειτονιάς, ρε παιδιά.
1: Για να χτίσει δύο σπίτια, ρε εσύ, αλήθεια.
0: Τι να πω.
1: Πω φαντάσου το γίνει εδώ, τι που είναι πω. Και μικρή τέτοιο.
0: Ναι, ναι, μικρή κοινωνία.
1: Κοινωνία.
0: Μα και αυτή σε ένα χωριό της Κολομβίας ήταν, δεν ήταν τώρα στην Γκράντε.
1: Και το Ηράκλειο τι είναι, μεγάλο χωριό είναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό, σιγά τη Μεγαλούπολη. Δημήτρης Μπάσης έρχεται για τη συνέχεια. Μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο με κάποιους ψιθύρους καρδιάς.

0: Έτσι είναι τα καραβάνια, παιδιά. Έτσι είναι τα τσιφτετέλια, τα τσιγκάνικα, τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία τα τσιφτετέλια.
1: Πώς δεν είναι.
0: Αυτά είναι.
1: Έλα, έρωτα τζιγκάνε. Άκου στίχος.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω σε τι φάση είστε τώρα που γιουθήκαμε ωραία. Ας πάμε τώρα σε κάτι κενά αέρος.
1: Ναι. Χρειάζονται.
0: Έτσι, αλλά μετά από αυτό που θα σας πω, θα περάσουμε στα κενά αέρος αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούστε τώρα πράγματα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο τα επόμενα 60 δευτερόλεπτα. Κάθε λεπτό δηλαδή, τι συμβαίνει στον κόσμο. Και είναι τα ίδια πράγματα. 11,5 εκατομμύρια κιλά φαγητού θα καταναλωθούν.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Αν κρίνω από, τι γίνεται αυτή, από το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο πατρικό μου, είναι ένα νούμερο έτσι, επαρκές.
1: Αξιόλογο, μπράβο.
0: Αξιόλογο. 83.300 άνθρωποι κάνουν ΣΕΑΧ αυτή τη στιγμή.
1: Βέβαια, λίμωνο.
0: Λίγοι είναι, παιδιά, στα τόσα δισεκατομμύρια που είμαστε.
1: Ναι, όντως.
0: Πάρα πολύ
1: λίγοι.
0: Έχει κοπεί
1: και αυτό που λέει η Ηθοπούλα.
0: Δηλαδή, είναι δυνατόν. Πάρα πολύ λίγοι είναι. 3 αυτοκίνητα, λέει, θα κλαπούν. 6.000 αστραπές θα φωτίσουν τον ουρανό. Mm-hmm. Θα ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου 15 με 20 φορές. Τώρα αρχίστε να μετράτε πόσες φορές. Ναι, μου φαίνεται πάρα πολύ το 15 με 20 φορές στο λεπτό να ανοιγοκλείσεις τα μάτια. Μου φαίνεται μεγάλο, αλλά τέλος πάντων. Και 50.000 φωτογραφίες θα ανέβουν στο Instagram.
1: Και λίγες λέει. Μη σου πω.
0: Κάθε λεπτό. Εντάξει, εμένα μου φάνηκε λίγο το 83.000.
1: Μόνο οι Κινέζοι που ανεβάζουν τόσες.
0: Κατά τα άλλα, okay, ακραία νούμερα είναι όλα αυτά που είπαμε και αναφέραμε, βέβαια, mm-hmm. να το πούμε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μικρά νούμερα, είναι πολύ μεγάλα. Ειδικά το φαγητό είναι ακραίο νούμερο.
1: Εντάξει, για εμένα, ότι αν με ρωτάς. Γίνεται υπερκατανάλωση, γίνεται.
0: Ναι, γίνεται μια τρομερή υπερκατανάλωση. Και επίσης, όλα αυτά τα οποία αναφέραμε. Είναι μια συναρπαστική εικόνα της σύγχρονης ζωής σε παγκόσμια κλίμακα. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς. Έτσι.
0: Είναι τρελό.
1: Και πούς ακόμα δηλαδή.
0: Ναι, Νίκος Βέρτης έρχεται τη συνέχεια. Πάμε στο πρώτο κενό αέρος. Μεγάλα λόγια, μη μου λες. Περνώ σε διαφημιστικό διάλειμμα μετά και θα επανέλθω με το επόμενο κενό αέρος. Το επόμενο παρατράγωδο να περάσει. Δεν έχω και πια τίνη.

0: Lab.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
3: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
2: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
3: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
2: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
3: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Βαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Βαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Βαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι.
6: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.

0: Έχω ένα καταιγισμό σκέψεων αυτή τη στιγμή για αυτό εδώ το τραγούδι, αλλά δεν θα πω τίποτα.
1: Γιατί?
0: Όχι, όχι, όχι, δεν θα πω τίποτα.
1: Μα θέλω να ακούσω. Σε προκαλώ.
0: Challenge. Σε προκαλώ, σε προκαλώ. Όχι, διότι αν ανοίξω το στόμα μου δεν θα κλείσει.
1: Μα αυτό θέλω.
0: Ρε, όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, μα πες, μα πες, μα πες.
0: Όχι, θα χαλιναγωγήσω
1: τα
0: πάθη μου.
1: Α, τα πάθη σου.
0: Θα χαλιναγωγήσω.
1: Γιατί, βρε?
0: Διότι δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε όλα τα τραγούδια αυτό που κάνω εγώ το τελευταίο διάστημα.
1: Μα δεν θα ισοπεδώσεις πάριο.
0: Όχι, το νόημα του στίχου εννοώ θα ισοπεδώσω. Το νόημα του στίχου θα ισοπεδώσω.
1: Το πουλάει το σπίτι, πού είναι το κακό?
0: Το πουλάω το σπίτι. Καλύτερα να λείψεις παρά να περισσεύεις. Δεν θα πω κάτι άλλο εγώ.
1: Εντάξει, με καλύψεις.
0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Club 105,8, περνάμε στη δεύτερη όρευση εδώ της εκπομπής που θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9:20.
1: Λίγο ακόμα, βασικά.
0: Πάρα πολύ λίγο ακόμα. Το Dora Back in Time, Θεοδωρή Γιαχνάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο. Μέσα σε όλα αυτά τα ωραία που διαβάζω στο διαδίκτυο καθημερινά, είδα και κάτι το οποίο έτσι μου φάνηκε ωραίο και ξεκούραστο. Είναι μια ελληνική πατέντα. Ακούστε τώρα, ακούστε.
1: Για πες.
0: Η οποία έτσι κάνει το γύρο του διαδικτύου και έχει γίνει κάπως viral. Διότι ένας τύπος, Έλλην, αποφάσισε ότι το να είναι όρθιος πάνω σε ένα σαπ είναι πάρα πολύ κουραστικό. Οπότε έβαλε μια καρέκλα πάνω στο σαπ και συνέχισε να κάνει κουπί.
1: Ναι. Σου λέει τώρα, συνήθως ανεβαίνουνε, πέφτουνε. Πρέπει να το έχει πολύ καλά με την ισορροπία για να κάτσει σε καρέκλα.
0: Κοίταξε να δεις, φαίνεται εδώ, μας το δείχνει εξ αρχής, φαίνεται αρχικά γυμνασμένος πολύ. Έτσι, δηλαδή έχει μίσο ο άνθρωπος, φαίνεται. Προσπαθεί να ισορροπήσει, ισορροπεί την καρέκλα, κάθεται και μετά αρχίζει το κουπί. Δώσ' του. Αλλά και την ώρα που κάνει κουπί, πρέπει να έχει ισορροπία στα πόδια για να μην μπατάρει.
1: Πόσο το έχει δουλέψει?
0: Δεν ξέρω, πάντως μπράβο του, τι να πω κι εγώ.
1: Και γιατί να μην έχει το ΣΑΠ έτοιμη καρέκλα?
0: Άλλη πατέντα είναι αυτή. Αυτή μπορείς να την είναι εφεύρεση αυτή, δεν είναι καν πατέντα.
1: Ιδέες.
0: Μπορείς να
1: τα
0: την,
1: δικαιώματα να πάρω.
0: Ναι, να πας να την καταχωρήσεις, ρε παιδί.
1: Θα είναι
0: μου,
1: πολύ πιο ωραία να έχεις έτσι ένα ενσωματωμένο σκαμπό που να μην.
0: Ενσωματωμένο σκαμπό στο ΣΑΠ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ποια η γυμναστική που είναι εδώ πέρα?
1: Γιατί πρέπει να είσαι όρθιος, δηλαδή. Καταλαβαίνω αυτό. Και μπορείς, ας πούμε, να έχεις μαζί σου και μια σακουλίτσα με ένα σουβλάκι, ας πούμε.
0: Στη θάλασσα μέσα όλα αυτά. Έτσι, ώστε άμα πέσεις να έχεις φάει να πας κατευθείαν στο βυθό, ρε παιδί μου. Μην κάθεσαι τώρα να ταλαιπωρείς, να σωθώ, να μη σωθώ. Μπούμ, κατευθείαν μέσα.
1: Και μια μπυρίτσα δίπλα σου και να ακούς και στο ραδιόφωνο Music Club 105,8.
0: Και γιατί να μην κάτσεις απλά στην ακτή, ας πούμε, στη στέρια.
1: Για να μην είσαι με τους υπόλοιπους που σε ενοχλούν.
0: Πήγαινε σε ένα ποτάμι. Πήγαινε σε μια απομονωμένη παραλία.
1: Μα δεν μ' αρέσει το ποτάμι και δεν θέλω να είναι απομονωμένη. Θέλω να έχει κόσμο στην παραλία και εγώ να είμαι στη θάλασσα μόνη μου.
0: Και εγώ να είμαι στη θάλασσα μόνη. Ναι. Πήγαινα κάτι σε ένα βράχο.
1: Πρέπει βράχο, να είσαι βράχο πάνω... τον καημό μου.
0: Να είσαι πάνω στο σαμπ να διακινδυνεύεις τη σωματική σου ακυρεότητα.
1: Μα γιατί, καλή μου.
0: Θα τρώω τα σουβλάκια,
1: ναι,
0: μου λέει.
1: Θα πίνω την πυρίτσα μου και θα ακούω και μουσική. Και ωραία. Μακριά από αυτού θα του βλέπω και θα του κάνω γεια σα.
0: Εντάξει, το ακούω, ρε παιδί μου, αρκεί να είναι, ξέρει. Άβαθα, τι είπα. Ριχά. Κορίτσι μου. Ανάβαθα. Και ναι, ναι, ναι. Να πάρτε με στα κρουστά.
1: Και βγαίνουμε στις παραλίες και το βλέπω τώρα αυτό, και συγχύζομαι. Και πάω και τον βρίσκω. Του λέω από πού και που δική μου ήταν η
0: δικιά
1: ιδέα,
0: μου ήταν η
1: εφεύρεση.
0: Η ιδέα και η εφεύρεση. Πώς τολμάτε, κύριε, πώς τολμάτε. Mm. Λοιπόν, περνώ στο επόμενο κοινό αέρος. Έρχονται δύο βαρβάτα. Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται. Μα έλα που φοβάμαι. Και έλα να με τελειώσεις, Αντώνης
1: Ρέμος. Αυτό, μας τελείωσες.

0: Ναι, Ray.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο χαλί μου που έχω σε αυτήν εδώ την εκπομπή, το οποίο δεν το έχουμε βάλει ποτέ.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, εμένα μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Δώσε.
1: Ναι. Ωραίο είναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτό σου αρέσει ή τη Britney περισσότερο?
0: Τώρα μου αρέσει αυτό.
1: Ωραία, θα πάμε με αυτό λοιπόν τώρα, μετά τον Αντωνάκη το Ρέμο.

0: βγάλω αυτή τη στιγμή.
1: Λες και είμαστε τώρα κάπου και παίρνουμε κοκτέιλ.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι
0: ναι,
1: νιώθω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι πολύ ναϊντήλα αυτό
1: είναι,
0: το
1: είναι
0: συγκεκριμένο.
1: Είναι ναϊντήλα, με πάει αλλού, με ταξιδεύει αλλού.
0: Ναι, ναι. Για πάμε να δούμε τώρα που θα ταξιδέψουμε μαζί.
1: Πού θα ταξιδέψουμε, στην πιθανότητα να γεννηθείς. Ξέρεις ποια είναι η πιθανότητα, ήταν μάλλον να γεννηθείς.
0: Ποια?
1: Μία στα 400 τρισεκατομμύρια.
0: Μη με σκάς.
1: Δεν θέλω να σε σκάσω, ούτε τους ακροατές μας.
0: Και από όλα αυτά τα εκατομμύρια κέρδισα εγώ.
1: Κέρδισες εσύ. Η πιθανότητα λοιπόν να γεννηθεί κάποιος ακριβώς όπως είναι θεωρείται στατιστικό θαύμα. Οι υπολογισμοί συνδυάζουν τις πιθανότητες να γνωριστούν οι γονείς του, να επιβιώσει μια αδιάκοπη αλυσίδα προγόνων επί περισσότερες από 150.000 γενιές και τελικά ένα συγκεκριμένο σπερματοζωάριο να γονιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο οάριο. Μόνο αυτό το τελευταίο ενδεχόμενο εκτιμάται περίπου σε μια πιθανότητα ανά 403 εκατομμύρια. Ωστόσο.
0: Μισό λεπτό.
1: Είναι λίγο. Ναι.
0: Πάμε τώρα. Τώρα μπορώ να σε παρακολουθήσω, αλήθεια όμως.
1: Okay, δηλαδή το υπόλοιπο δεν το άκουσες.
0: Το άκουσα. Απλά έχει πάθει τσότσο ο εγκέφαλός μου που δεν ακούω το toxic από πίσω της Britney. Αλήθεια το λέω.
1: Η συνήθεια είναι κακό πράγμα, έτσι.
0: Το βλέπεις.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωστόσο, επειδή γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι αμέτρητοι, οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν κυρίως τη σπανιότητα της ανθρώπινης ζωής. Όχι ένα απόλυτο μαθηματικό κανόνα με ακρίβεια. Αυτό ήταν το θέμα για το
0: Μάλιστα.
1: οποίο μίλησα σήμερα.
0: Ωραία. Βρισκόμαστε κατά τύχη εδώ πέρα και έχουμε
1: Όλοι
0: κερδίσει
1: μας.
0: Ανάμεσα σε 400.000 εκατομμύρια.
1: Πω.
0: Και έχετε εσείς αυτή τη δυνατότητα τώρα. Να μας ακούτε εδώ
1: Είστε
0: πέρα.
1: Είστε ευλογημένοι.
0: Να παραλυρούμε στο Music Club του 105,8 σήμερα 5η 6 του Αυγούστου.
1: Μέχρι τις 9 και 20.
0: Και εδώ πέρα μου στέλνουν μηνύματα με κάτι πράγματα το οποίο δεν μπορώ να διαβάσω στον αέρα.
1: Shocking.
0: Και η πιθανότητα να μην γίνει, ξέρετε, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Το δείχνω στην Ελένη τώρα.
1: Εγώ είναι το είδα, γιατί η κίνηση μετράει ως γνωστόν.
0: Ναι,
1: την έκανε
0: ναι,
1: την κίνηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Η κίνηση. Ναι. Δηλαδή πόσα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χαθεί βάσει μια κίνηση.
1: Πάρα πολύ.
0: Εξαιτία μια κίνηση.
1: Εντάξει, γιατί η κίνηση μετράει, είπαμε. Είναι
0: μετράει, δεν μετράει, χάνεις, δεν ξέρουμε.
1: Θα φανεί.
0: Λοιπόν, συνεχίζω με το έλα στην προστακτική. Έλα λοιπόν να δεις, μας λέει ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Και σταμάτης γονίδαρος για τη συνέχεια, ξανά για σήμερα.
1: Έτσι, γιατί αγαπάμε γονίδι.
0: Έλα πάλι απόψε μια φορά. Δεν ξέρω, πολύ συχνά το βάλω τώρα τελευταία.
1: Ναι, αλλά μου αρέσει και εμένα.
0: Ναι, δεν πειράζει, εντάξει, όλα καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάει καιρός που έχει αγάπη να φανεί. Είναι όλα αλλιώς, δεν είναι όπως στην αρχή.

0: το αωραιότερα ντουέτα όλων των εποχών, αν μου επιτρέπετε να το
1: πω αυτό.
0: Στο λαϊκό κομμάτι τουλάχιστον, είναι από τα ωραιότερα ντουέτα όλων των εποχών, αγαπημένοι μου ακροατές. Που κάπου εδώ θα σας πούμε φιλιά και αντίο.
1: Ναι, ναι. Και αύριο η τελευταία μέρα.
0: Και αύριο η τελευταία μέρα θα το πάμε μέχρι τέλους.
1: Μέχρι τις 10.
0: Πάω μέχρι τέλους, Ελένη.
1: Θα πάμε αύριο μέχρι τέλους.
0: Θα πάμε μέχρι τέλους.
1: Συμφωνώ.
0: Μπορεί και να το κάνουμε extend αύριο.
1: Όχι. Για όσες μέρες φύγαμε νωρίτερα.
0: Εντάξει τώρα κι εσύ. Μπορεί να πάμε μέχρι 10 και 10, ας πούμε.
1: Α, εντάξει, καλέ, έτσι το
0: 10
1: πάμε.
0: 10 και 4.
1: Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε αύριο.
0: Έχουμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές, φίλια για δύο θα σας πούμε. Ήταν η εκπομπή του Dora Bucket Nine στο Music Club 105,8. Θεόδωρο Γιαχνάκη ήταν στο μικρόφωνο και η Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο. Πάμε να γιορτάσουμε τον μπαμπά μου τώρα που γενεθλιάζει. Γι' αυτό μας συγχωρείτε που φεύγουμε νωρίτερα. Έτσι, θα σας το ξεπληρώσουμε όμως αύριο, μην αγχώνεστε. Ευχαριστούμε τους κουρίτες που, ήταν και σήμερα μαζί μας στην παρέα μας. Με Γιάννη Πάριο θα σας αφήσουμε όπως σας υποσχεθήκαμε στην αρχή, το σημάδι, γιατί έτσι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
3: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
4: Και τα παιχνίδια μου?
5: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
4: Τέλειο! Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
6: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
7: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι. Στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασό. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
6: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
8: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
9: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
8: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
9: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
8: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
10: Διαφημίσεις! Γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Instagram, TikTok. Είμαστε παντού. Music Club 105,8.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα από βράδια του Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές.

0: το βιογραφικό σου.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Ρε Κώστα, βοήθεια, έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε, το σαλόνι έγινε πισίνα.
3: Χαλάρωσε, βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
2: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
3: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
4: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
5: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε.

0: στο καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου,
1: νουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά. Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό. Σοβαρά. Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες? Στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
1: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
0: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.

Non-Stop Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Μιχάλης Ραυτόπουλος.

0: Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop Mix. Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα σπάει.
1: Κι αν η καρδιά σου

Non-Stop Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μιχ, μιχ, μιξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

Mix by Michalis Raftopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix. Michalis Raftopoulos. Τα σπάει.